0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Καλησπέρα. 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Μονοσφαίρα 102-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Μονοσφαίρα 102-2.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια!
8: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα.
7: Ναι. Κάποια προτίμηση?
8: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά!
18: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Σφαίρα 102.2.
21: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Κάθε Τετάρτη τα ίδια λέμε, αλλά ισχύει αυτό. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Έχουμε έρθει πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο και πρέπει να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης χωρίς τον Γιώργο μας σήμερα, λόγω όλων αυτών των γεγονότων που έχουν συμβεί στο Survivor. Θα καθίσει και θα είναι εκεί που πρέπει, δίπλα στον παίκτη ο Γιώργος μας, μέχρι εκείνος να αισθανθεί ότι είναι σε θέση να βγει εδώ στην ραδιοφωνική εκπομπή. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα Αγίας Παρασκευής, Γέρα, Καμαρούση, Μελίσια, Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες είναι 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε πραγματικά για εσάς που αναζητείτε εργασία. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, να σας πω και για την Vodafone. Οκ, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι για αυτό που ζουν, αν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όταν κάθε app, όπως κάθε app, έτσι και εκεί θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, πολλά είπαμε για αρχή. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και ξεκινάμε.
20: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχει ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
22: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Vision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν και πλέον είναι γνωστοί, εγώ όμως θα τους ξαναπώ άλλη μία. Από το κινητό σας γράφετε σφαίρα, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber 6936 10 10 22. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber που σας είπα. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας έτσι από νωρίς το πρωί. Χάραγα ακόμα. Τώρα έχει αρχίσει κάτι και βγαίνει στον αττικό ουρανό. Έτσι και φωτίζεται σιγά σιγά. Θα έχουμε και τα νέα τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. 8 παρα 10 και ο Σάκης Αρναούτογλου. Άνοιξα όμως λίγο το φάκελο. Και τι δεν έχουμε, παιδιά, εδώ. Θα σας μιλήσω για τη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, Party in the Park, την Παρασκευή 29 Μαρτίου, Μαΐου, συγγνώμη, καλά, πέρασε ο Μάρτιος. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Live performance με τη Μαρσό και DJ set από τον Πέτρο Καρά. Έχω και, βάλει και την αποκλειστικότητά μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, που το ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά όμως έχουμε και την αυτοκινητάρα μας Sfera Password, το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα ακούσετε το Sfera Password, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera κενό, Sfera Password και ονοματεπώνυμο, και θα γίνει κλήρωση να σας πάρουμε, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε τον κωδικό, να μπείτε στην κλήρωση. Όλα αυτά σας λέω, όλες οι ενέργειες ο Sfera κανονίζει για εσάς τα πάντα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα.
1: Δεν
0: μπορώ να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται. Αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε. Για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Διάλεγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρεύτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι.

0: Παραπάνω ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
1: Τι αλλά σημαίνει πουριτανή στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
2: Ναι, πρέπει, καταλάβαμε.
0: Ωραία. Εδώ, κυρία, τα ίδια ευκρινίζει.
1: Άλλο το πουριτανή και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
2: Μην.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Να ξεκινήσω πριν δύο εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε. Και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
3: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα? Και τι είναι αυτά που κάνεις? Και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια? Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει,
3: κόλλαγε μετά,
0: Είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά. Και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια. Δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Έχει, όχι. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
2: Τι σε αντίγει πήρε?
0: Τη λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
1: Ήταν σπίτι του.
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
1: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τη τα λέρω όσο δεν παίζει.
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχει, κοπέλα. Δεν θέλει να.
1: Μήπως φορούσε το καλό βρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
1: Ναι, αλλά αυτό θέλει να νιώθει κερασάκι.
2: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μην σταθείτε, λέει, στη σαν τη γη. Να σταθείτε στο ότι.
2: Όταν το γράψε ο Κυριάκος.
0: Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
1: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, σαν τη γη
2: και
1: αυτούς.
2: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και πού να πει και τίποτα άλλο,
0: ναι,
2: ο άνθρωπος.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
2: Όπως... Γιατί το πήρε τόσο στραβά αυτή, δεν είναι.
0: Όπως, ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κάντε.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνει. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
3: Είναι κάντο, ρε.
2: Έχω μια πρόταση, έχω μια πρόταση.
1: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι, λέει, που της είπα.
1: Να σπίζω με την άγνωστη.
0: Μέχρι, λέει, που της είπα, να επισκεφθούμε ένα sex coach.
2: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω. Τώρα,
3: τι είναι sex coach?
1: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μας το πει.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
3: Σε τι δηλαδή?
0: Και πας.
2: Ξέρουν πώς βάζουν σαν τη γη, ναι.
0: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε?
3: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε, κύριε
0: Πλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
3: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική σου.
1: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι οι ευθύνες δεν τις αρέσαν.
2: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνεις.
0: Όχι, ρε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
1: Σου γράφει μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
3: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι, δεν την κάνει. Ναι, αυτό εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
3: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
0: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν sex coach, είναι.
2: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
1: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ναι, σε αυτό το ζευγάρι.
2: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη Σαντιγίλα ήταν όλα τέλεια.
1: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία στη.
2: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα στη Σαντιγίλα. Καλημέρα.
3: Μπορεί.
2: Καλημέρα.
4: Hello.
2: Γεια σα.
0: Έλα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
4: Τι ωραία παρουσιάζει το εκατομμυριούχο.
0: Αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
1: Δεν λέγω με την Καλλιόπη. Όλοι για τον εκατομμυριούχο. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, οι δυο μα, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
4: Είστε, ναι, ναι.
0: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
4: Α, όχι, σε... δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ,
2: Όχι. Μην την κλείσεις.
0: Όχι.
2: Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη. Μίλα. Να δω, πες τι θα πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισε στους φακέλους, τα έχεις φάει?
4: Όχι, όχι. Όχι, το έχω, εννοείται.
0: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
4: Να... Είσαι υπέροχος.
0: Είμαι υπέροχος και εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
2: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
2: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια κατημέρα.
2: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Παναγία, είσαι
2: υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
2: Νομίζω ότι καλό μας δουλεύει στο τέλος, έτσι θα έχει πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, καλό μου,
0: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
2: Καλό μου, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια.
0: Δεν προλάβαμε να πει για την Άντση αυτή τη φορά η καλό.
2: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τυχή χωρίς να το θέλει.
4: Όντως.
2: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί? Ποια είναι η άποψή σας?
4: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα ρε παιδάκι.
2: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
4: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το σωματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Άμα το αρέσει.
1: Άμα τη έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
3: Άσε μας, δεν
4: καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
2: Εντάξει, ναι.
0: Λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
4: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Ναι, τα ωραία, τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση την Παρασκευή θα γίνει. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αριστεία που μας ακούει από το Καρπενήσι. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Εγάλεο. Στη Μαρία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Instagramικούς, ρε παιδιά, που στέλνουν τα μηνύματά σας και στο Instagram και στους Viberικούς. Έτσι, μην τους αφήσω αυτούς, αλλά Instagramικοί τους αγαπάω ένα τσακ περισσότερο. Όχι, έλα, πλάκα κάνω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, Νίκος Καλούδης, έτσι από νωρίς το πρωί μας στέλνει τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Είναι η πρωινή συνήθεια τώρα, πώς θα το κάνουμε. Εδώ το 6 με 7 το έχουμε χτίσει. Έχουμε γίνει μια κοινότητα, έχουμε γίνει μια παρέα. Μόνο πώς θα κάνουμε κάνα group στο Viber να τα λέμε οι πολύ πρωινοί. Θα το σκεφτώ. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ και θα σας πω, να το οργανώσω λίγο. Λοιπόν, αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια και είναι και πιο ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες περιοχές και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ για όλο το χρόνο. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Πολλά ακούγονται, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Έχει ακουστεί ότι μέχρι σήμερα και ότι από αύριο έρχονται κάτι βροχούλες. Το κατά καλό καιρό μέχρι σήμερα ήταν. Βέβαια, όχι ότι θα πέσει η θερμοκρασία να κρυώσουμε, αλλά να κάτι σύννεφα, να κάτι βροχούλες. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο και φυσικά στις 8 παρα 10 από τον καταπληκτικό Σάκη Αρναούτογλου μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Αρνή Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σπυρό.
5: Τι είναι πάλι.
4: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
5: Δηλαδή?
4: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
5: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
4: Στο τένις.
5: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
4: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
15: Στην Intercatering για περισσότερα από 35 χρόνια δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
16: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 το 2012. Κάπου εκεί στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφέινη, την green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο, green νερό, the ginger lime και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, να πω ότι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο μας και για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Λοιπόν, η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες τώρα στο MyDay και την ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για τις αγορές σου στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, φέρεις σκάνερ και 10 ευρώ για το e-food, για γευστικές επιλογές. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα My Rewards Coupons της Day, για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρικες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία πολύ πολύ μικρή πτώση θα σημειώσει και θα φτάσει στα δυτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να σας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και εγώ θα πάω σε τραγούδι κάπως έτσι. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Αχ, μάη μου, πάη μου.
3: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
2: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τη Seneca, Seneca Medical Group. Και πραγματικά είναι, μπορείτε να κάνετε τη θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης μας και εντυπωσιάστηκε, γιατί βελτίωσε πραγματικά το τριχωτό της κεφαλής. Έκανε την καλύτερη επιλογή και εμπιστεύτηκε τη Seneca. SenecaMD.com, αλλά και για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Στις κλινικές Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Seneca έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε και στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και για την κλινική στην Πάτρα. Λοιπόν, από καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από τον Κορυδαλό. Έξω. Γεια σου, Σπύρο. Σπύρος που μας ακούει από την Κερατέα, στο Δημήτρη από το Λαγονίσι. Μία καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και μία ιδιαίτερη καλημέρα στην Πάτρα και στα Γιάννενα, στους φίλους μας εκεί που πραγματικά είσαστε πολύ πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Τώρα, σε άλλα νέα, να σου πω τα απογεύματα θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε. Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι σου με χρώματα, με αρώματα, με αρώμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ μαζί. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δύο τυχεροί ακροατές και για αυτή την εβδομάδα θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619 Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Λοιπόν, η Ζωή έχει στείλει το δίλημα για σήμερα, παιδιά. Έχει στείλει το email. Η Ζωή είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κυριάκο. Ξέρω, όταν τώρα λίγο ξεκινάω και γράφω αυτό το email, ότι πολλοί θα με λιδωρήσουν. Ίσως και εσείς. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Με τον Κυριάκο, λέει, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο στο γυμναστήριο. Το κοινό μας ενδιαφέρον που μας έφερε κοντά είναι η αγάπη μας για την healthy ζωή, για τη διατροφή την healthy, για τη γυμναστική.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Για όλα.
1: Τι καταλαβαίνεις,
0: ρε κακομύρη, τι καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Τι τραβάει.
0: Τι τραβάει, σωστά. Είχαμε, λέει, μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Κάναμε, λέει, σεξ παντού. Από το γυμναστήριο μέσα, στα ποδητήρια, στη σάουνα, στο αυτοκίνητο. Τα σημειώνει κιόλας, όχι απλά τα ακούει. Κάνανε, λέει, σεξ παντού. Μου λέει, είχαμε μια απίστευτη. Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά.
1: Εγώ δεν είμαι σημειώνει. Λέω ότι τα ακούς, λέω αυτά που λέει.
3: Όχι.
0: Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας έφερε και
1: κοντά. Καλά.
0: Κοντά, ναι, ναι, ναι, ναι, καλά.
1: Σημαίνει, δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε πολύ ωραία κορμιά, δηλαδή, και είχαμε κάποτε
0: ποιο
1: ωραία κορμιά.
0: Είναι το θέμα.
1: Ποιο είναι όμως το θέμα, μας έχεις πει όλοι το.
0: Ότι 1,5 χρόνο μετά του γύρισε, λέει, το μάτι.
1: Α, του γύρισε Κυριάκου, τίποτα άλλο, γιατί ξεγυρίζουν και τα άλλα. Δεν είναι, πολύ εύκολο είναι.
0: Του γύρισε, λέει, το μάτι, σταμάτησε το γυμναστήριο, έχει αφαιθεί.
2: Ποιο,
0: μέσα ο Κυριάκος. Μέσα, λέει, σε λίγους μήνες. Έχει γίνει σαν μπόγος.
1: Τι λέξη χρησιμοποιείς, βρε, ηλεκτρά.
0: Έχει, λέει, έτσι ακριβώς λέει, σαν μπόγος. Η ζωή.
2: Σαν μπαλόνι, μπαλόνι.
0: Έχει, λέει, κάνει πατσές. Γράφει ακριβώς. Πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έρωτα να κάνω μαζί του.
1: Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες που είναι γυμνασμένες πάρα πολύ γουστάρουν πολύ τους άντρες με την κυλίτσα.
0: Καλά, δεν ισχύει στην περίπτωση της ζωής αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι, παιδιά, του έχω κάνει κουβέντα πάρα πολλές φορές ότι αυτό μας έφερε κοντά. Είναι ένα κοινό σημείο που μας κράταγε. Εσύ τώρα το έχεις παρατήσει. Δεν μου αρέσεις. Του το λέει.
1: Και τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο για το σώμα του θα τον αγαπήσει.
0: Του ζήτησα, λέει, να χωρίσουμε.
2: Ναι. Έχει και την ανάγκη της.
1: Έλα, ρε Γιώργο, τώρα πιο σημαντικό είναι η ανάγκη από το να είσαι με κάτι. Παίρνει μια δύσκολη. Πώς είπα,
0: Γιώργο.
1: Ναι, πιο σημαντικό είναι τώρα να. Αυτό να πούμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος
2: είναι δεν... εξίσου σημαντικό.
1: Έλα, ρε Νίκο, αλήθεια.
2: Ναι, Γρηγόρη.
1: Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι συμβεί στη ζωή σου και στο αυτό σου και το σώμα σου το βρει, θα σε αφήσει.
2: Σε ποια στιγμή θα με βρει.
1: Εντάξει,
2: θα
0: μας βρει. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην είναι και τόσο σωστό, λέει και η ίδια, αλλά παιδιά έτσι νιώθω. Έτσι αισθάνομαι. Για μένα είναι η προϋπόθεση να έχει ένας άντρας ωραίο σώμα για να είμαι μαζί του.
1: Κακώς ακούσε αυτή την εκπομπή.
0: Από τη στιγμή, λέει, που ήταν και τα παράτησε, δεν μου κάνει κούκου. Πώς να σου το πω, λέει, απλά.
2: Νάτο.
0: Του το είπα.
2: Μια και δύο, τρεις.
0: Και συγγνώμη και θα το προσπαθήσω και δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και κουράστηκα και συγγνώμη και εντάξει, θα ξαναρχίσω.
1: Ωραία, okay. Άρα λοιπόν θέλει να φύγει, να χωρίσει.
0: Θέλει να χωρίσει. Αλλά εκείνος δεν τον λυπάται.
1: Όχι φίλε μου, πώς το είμαι με το όνομα του παιδιού.
0: Κώστας.
1: Κώστας.
0: Ναι.
1: Κυριάκος.
0: Κυριάκος, συγγνώμη.
1: Τι διαβάζει, να διαβάζει, δεν το μυαλό σου τα βγάζει.
0: Μα στην αρχή τα λέει τα όνομα, τα έχω φτάσει στο τέλος.
1: Λοιπόν.
0: Συγκράτησε τα και σε μια φορά.
1: Κυριάκο, μακριά, συγγνώμη ζωή, είσαι ακροάτρια, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε, δεν θα χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Ας μείνουμε και τρία άτομα στο τέλος. Ας τελειώσει αυτή η πετυχημένη εκπομπή έτσι με αυτό το φινάλε. Ειλικρινά. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν αξίζεις για τον Κυριάκο.
0: Και εσύ βαρύγδουπες.
1: Να φύγεις.
3: Υπερβολικός.
2: Η κοπελιά είναι όμορφη, είναι ωραία, καλή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωματάρα λέει, του Μπανέιρο.
1: Δεν συνέχισε, συγγνώμη, για ποιο λόγο σχολεία κρίνεις αυτό που λέω. Πες εσύ την άποψή σου.
3: Έκρινα εγώ τίποτα.
1: Ναι, είπε υπερβολικός, τώρα δεν είμαι υπερβολικός. Τώρα δεν είμαι
3: υπερβολικός.
1: Ο Παναγής είπε. Α, ο Παναγής
0: είπε. Εσύ είπε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Παναγή.
0: Έλα.
1: Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν θα ήθελα ούτε βήχα να έχω. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι στην κοπέλα αυτή, μπορεί να πάθαινε χατσισάτα. Πώς το λένε,
0: Χασιμότο.
1: Χασιμότο. Και ή οτιδήποτε άλλο. Από οτιδήποτε μπορεί
0: μα
1: να πάθει σαν γυναίκα.
0: Γιατί συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
1: Γιατί, για, πες
3: αυτό
1: ότι,
3: που έχω εγώ.
0: Ναι, μπορεί, αν ήταν, έχω. Μπορεί αν ήταν.
1: Γιατί δεν λες αυτό που έχουμε εμείς.
3: Γιατί εγώ
1: εσύ μου το κόλλησες.
3: Δεν κολλάει. Λοιπόν. Αυτό είναι αυτοάνωσο. Αλλά σε μένα είναι σε έξαρση και παίρνω χάπι. Δεν παίρνει χάπι.
1: Δεν παίρνει γιατί δεν είναι σε έξαρση. Έτσι πω πάω θα είμαι. Θα βρούμε το κόλλησε.
3: Εγώ παίρνω
2: χάπι.
3: Δεν είναι κολλητικό το αυτοάνωσο.
2: Τι είναι το χασιμότο.
1: Να, δεν είναι τώρα τη παρούσα.
0: Ένα αυτοάνωσο.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν η κοπελιά συνέβαινε κάτι στη ζωή τη και χαλούσε το σώμα τη, έπρεπε αυτό να φύγει και να τη πει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι για ιατρικό λόγο, σου λέει. Έχει αφήσει και τρώει σαν πορφερόνο, σου λέει.
1: Άρα κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά το παιδί. Δεν πρέπει να το στηρίξει. Πρέπει να το δει να φύγει. Μακριά, Κυριάκο, από τη ζωή. Μακριά, αγόρι μου, να σωθείς. Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε, αδερφέ.
0: Εγώ το θεωρώ.
1: Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε δίπλα μας.
3: Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω, όντως μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά είναι πολύ τίμιο που η ζωή του λέει.
0: Αυτό.
3: Την
0: το θέλω.
3: Δεκτό.
1: Δεκτό. Συμφωνώ.
3: Και δεν, αλλά και είναι, δεν τον κοροϊδεύει.
1: Συμφωνώ.
3: Του λέει αυτό που πραγματικά
1: σε αυτό
3: αισθάνεται.
1: Σε αυτό τη το καπέλο. Σε αυτό ζωή σε βγάζει το καπέλο.
3: Αυτοί οι άνθρωποι να μην πρέπει να είναι.
1: Αλλά είσαι πολύ σκληρή. Είσαι πολύ σκληρή στο φίλο μου τον Κυριάκο. Πολύ σκληρή.
0: Τι είναι Γρηγόρη, στα θέλω μου είναι. Καλά, δηλαδή, εσύ άμα λες θέλω μια γυναίκα ψηλή ξανθιά, γιατί είσαι σκληρό.
1: Αλήθεια, δηλαδή ναι. Τώρα, αν ας πούμε συμβεί κάτι και παχύνει, θα ναι. Πρέπει να την αφήσω.
2: Συμβεί τι όμως.
0: Αν εσένα
1: αυτό. Δεν είναι καλά ψυχολογικά και τρώει.
0: Αν για σένα αυτό είναι κριτήριο και είναι τόσο σημαντικό να το
1: δεν είναι πιο σημαντική η ψυχή τη από το σώμα.
2: Άμα σε ενδιαφέρει λοιπόν αυτό.
1: Άσε με ρε Νίκο τώρα ο άνθρωπό μου και άιντε πια το έχετε κάνει το σεξ, πια ξεφτυλίστηκε. Άιντε πια κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή η ιστορία. Μένει ο άνθρωπο, μένει η αγάπη. Άντε με αυτό το σεξ έχετε χαζέψει πια. Μέχρι μαλάκι τσι έχετε πάθει όλοι στο κεφάλι.
0: Σεξ.
1: Έχετε τρελαθεί να πούμε. Έχει γίνει πιο σημαντικό το σεξ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντάξει, να είσαι 25, 28, 30, 35, 40. 40. Δεν είπα να μην κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό που βάζει τον άνθρωπο μετά και πρώτα το σεξ. Άντε πια, το ξεφτυλίσατε.
0: Μα δεν είναι το θέμα του ότι δεν κάνουν σεξ. Το θέμα του
1: ότι. Πε στη ζωή να αλλάξει σταθμό.
0: Έγινε ποθρόνο ο άλλο.
1: Δεν πειράζει. Συνέβη στη ζωή του και αυτό θα το αντιμετωπίσουν παρέα.
0: Σαμπούφρε.
1: Ανοίγω τηλέφωνα στον αέρα αν θέλει ο κόσμο.
0: Και είχε λέει και οι Κυλιακού έχουν πριστεί Κυλιακή ένα χάλι μαύρο λέει.
2: Ναι,
1: πάμε τώρα. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούμε.
0: Δεν θα μην πω ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει, λέει η ζωή εδώ, είναι κακό.
1: 2-11-7-0-7-9. Τι τηλέφωνο λέω, Μαργαρίτα. 2-11-7-0-7. 9-31, θα παίρνουν κι άλλο. Παρακαλώ.
0: Έχετε λαθεί τώρα με τη ζωή, δεν
1: γεια σα.
2: Γεια
1: σα.
4: Με λένε Δέστινα.
1: Γεια σου, Δέστινα. Νομίζω ότι είσαι η ζωή έτσι όπως πήρε.
4: Έχω βαρεθεί να ακούω τέτοιου είδου ιστορίες από την άποψη ότι. Όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση, είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι με κάποιον που δεν το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός, για να ήταν γυμναστηριακός και ξαφνικά να τα παράτησε, σημαίνει ότι κάτι του έχει συμβεί στην ψυχολογία του, έτσι.
1: Εννοείται. Για να το αγαπά. Και να είναι και τρόπο ζωή αυτό που έκανε όλη τη ζωή.
0: Έχουν συζητήσει, λέει εδώ η ζωή. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα, απλά μου τη σβούρισε.
1: Έλα τώρα. Και αυτό, και αυτό κάτι είναι. Καμιά ανάγκη του είναι. Όλη αυτή τη ζωή. Όλη αυτή τη ζωή που πιέστηκε να κάνει διατροφή, να κάνει γυμναστική.
0: Και έδειχνε ότι του άρεσε.
1: Ρε φίλε, μπορεί να πιεζόταν ο άνθρωπος για να κάνει
3: γραφή. Μπορεί να πιεζόταν όσοι κάνουν. Να έλεσε το γαϊδερό του.
0: Άλλοι ζούνε για τη γυμναστική.
1: Ωραία, και κάποια στιγμή σταματάει αυτό το πράγμα. Και θέλω να το παρατήσω γιατί δεν. Συγγνώμη, δεν είσαι πέστα, γιατί εμεί δεν σταματήσουμε. Πε λίγο.
4: Όχι. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά αισθάνομαι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επιφανειακό. δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Η κοπέλα αυτή μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της από τη στιγμή που το έχει πει. Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Μα θέλει να προχωρήσει τη ζωή της. Του είπα να χωρίσουν και προσπαθεί
1: να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
0: Μα εκείνος προσπαθεί να την κρατήσει, όχι εκείνη.
1: Μα εκείνος παθαίνει σοκ.
4: Θέλει, τι να την κρατήσει.
1: Τι να την κρατήσει.
0: Μα της λέει, μη με αφήσεις, θα αλλάξω, θα γυρίσω στην παλιά μου ζωή.
1: Μα όταν ένας άνθρωπος που νιώθει.
4: Να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
0: Μπράβο. Πώς δεν αλλάζει, άλλαξε.
1: Να σας πω κάτι. Συγγνώμη,
4: δεν σπίνα.
0: Αυτά τα
4: τσιτάτα
0: δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μια χαρά αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, σας πω εγώ.
0: Αυτός άλλαξε.
1: Δέσποινα,
0: από γυμναστριακός έγινε υποχρόνο.
1: Δέσποινα δεν αλλάζει, αλλά διορθώνεται ο άνθρωπος, να ξέρεις. Ή χαλάει. Δηλαδή.
0: Άρα αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ακριβώς αυτό
0: που. Άρα αλλάζει.
1: Αλλά πολλές φορές θα μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα προς το καλύτερο ή να τα χαλάσει.
0: Άρα αλλάζει.
1: Έχει μια αλλαγή. Μπορεί να
4: είναι. Αυτό που το θέμα είναι αυτό που σας λέω. Ότι είναι επιφανειακό. Για να μην τον θέλει και χοντρό που λέει ο λόγος, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο που να την τραβάει.
1: Ακριβώς.
4: Τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν του αρέσει, δεν της αρέσει η ψυχή.
1: Δηλαδή τώρα εγώ θα παχύνει η Νάνση και εγώ θα την αφήσω και την πάχυνε.
3: Παγώθηκες να παχύνω και να παχύνω. Εγώ κάνε μαν και τι να τα χάσω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Νάνση μου μείνει έτσι όπως είσαι, μην αλλάζει.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Όχι, εσύ τι θα έλεγες.
3: Να παχύνεις εσύ που θα μου πεις εμένα.
1: Λέω τώρα εγώ να παχύνει Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει Νάνση.
1: Τι θα πω εγώ. Όχι, εσένα ρωτώ που είναι κουμπάρα σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παχύνει Νάνση.
0: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε με λίγα κιλάκια παραπάνω αν με ρωτάς.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ πάντως αρχικά δεν πρέπει να μιλάμε για την εξωτερική εμφάνιση.
1: Μπράβο, ρε
4: γυναίκα ή και άντρα, έτσι. Είναι πολύ άσχημο.
1: Τι Νίκο.
2: Αν είσαι ένα ισόμορφο. Ωραίος, γυμνασμένος, δεν θα πω εγώ για την εξωτερική σου εμφάνιση.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είναι, δεν χρειάζεται να πεις.
2: Όχι, εντάξει, αυτό το κάνεις από.
1: Δηλαδή, αν η Όλγα που έχει κορμάρα η γυναίκα σου και είναι τόσο γυμναστηριακή.
2: Μα έχει περάσει και από άλλη φάση.
1: Κάποια στιγμή σηκώθηκες, έφυγες.
2: Όχι, αλλά θα της έλεγα ότι ξεφεύγουμε. Εγώ, για μένα δεν το λέω. Εγώ ξέφυγα, εγώ τώρα.
1: Και τι θα γίνει, θα φύγει, δηλαδή δεν ξέφυγες.
2: Φίλε, άμα το συνεχίσω και ανοίγει, ανοίγω και φτάσω και γίνει.
0: Εγώ θέλω να.
2: Σαν πατάτα, να φύγει.
1: Μπράβο,
0: εγώ
1: ρε,
0: θέλω ρε, να ρε, ρωτήσω ρε, κάτι τη Δέσποινα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Ναι. Δέσποινα, δηλαδή εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι για έναν άνθρωπο η εξωτερική εμφάνιση του συντρόφου μπορεί να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν το δεχόμαστε.
4: Όχι, μην με έναν άνθρωπο.
3: Αυτό ήταν η κοπέλα.
4: Αλλάζει εξωτερικά. Ναι. Άρα λοιπόν, σε μια δύσκολη στιγμή του μπορεί να πάθει ένα τύχημα χτύπα ξύλο. Και να...
2: αυτό, ρε,
0: άρα δεν το δέχεσαι.
3: Δεν έπαθε
1: τίποτα.
3: Αυτό έπαθε έρωτα με την κατσαρόλα.
1: Εγώ τι είναι, δηλαδή πε εγώ ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι.
4: Άντε πάλι με την Νάνση.
2: Ρε πουλήσα ξαναπαχαίνει η Νάνση.
3: Να με χωρίσει.
4: Μην μένουμε στο εξωτερικό.
1: Μπράβο, να μείνουμε εδώ, Ελλάδα.
4: Την αγαπάει για αυτό που είναι. Μένει δίπλα της στα δύσκολα. Οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα.
1: Μπράβο, ρε
4: Δέσποινα. Στα εύκολα και στις χαρές.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνό σου.
4: Είμαστε σε μια κοινωνία που πραγματικά το επιφανειακό, το εξωτερικό, πάει να καπελώσει το εσωτερικό.
1: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, φαγωθήκαν με το σεξ, Δέσποινα πια. Άρρωστησαν. Σεξ και σεξ και σεξ και σεξ. Σεξ και σεξ και σεξ. Και το μυαλό τους έχει πάθει γι' αυτό. Έχει καταντήσει ανομαλία τόσο στο φουλ.
0: Ωραίο πράγμα είναι το σεξ.
1: Είναι ωραίο το σεξ, αλλά δεν μπορεί να περάσει πάνω από την ψυχή του ανθρώπου. Με τη γυναίκα θα μείνει στο τέλος.
3: Συγγνώμη, και εσύ δεν κοιτάς ωραίες γυναίκες.
1: Και τι σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κοιτάξω
0: ωραία. Σεξ, πάντω σεξ.
3: Πίστεψε με ότι είναι ωραία. Κοιτάξτε αυτέ που είναι ωραίε.
1: Πίστεψε με ότι μπορεί να κοιτάω ωραίε γυναίκε, αλλά δεν πάει το μυαλό μου πια στο σεξ όπω πήγαινε
3: παλιότερα. Όχι, όχι, όχι. Έχουν
1: κάνει πρόβλημα. Τα μαλλιά τη.
3: Ιατρικό.
1: Πίστεψε με, εγώ συγκεκριμένα με τα τόσα θέματα που έχω πλέον δεν είμαι για να σκέφτομαι αυτά. Λοιπόν, Δέσποινάκι, φυλάκια πάρα πολλά.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Α σηκώσουμε κι άλλο ένα τηλέφωνο. Εγώ δηλαδή πε ειλικρινά τώρα. Όχι, το λέω, πε ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Μα τον βλέπεις.
1: Καλημέρα. Όχι, γιατί θα το πω αυτό. Δεν του σκοτώνω. Καλημέρα, κύριε. Νομίζετε και μια προσήμω άντρα.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης. Αν παχύνει. Ναι.
1: Παρακαλώ, όχι, γιατί εσύ είσαι αδύνατη. Λέω, αν παχύνει, τι πρέπει να κάνω.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης.
1: Καλημέρα, κύριε.
3: Τι θα έκανα.
1: Πείτε μας την άποψή σας.
3: Που είναι λιτοδίαιτος.
1: Ναι.
5: Τι να πω τώρα, εντάξει, αυτό είναι πολύ βαθύ για να αγαπήσει κάποιον και να τον παρατήσει.
0: Τι να πείτε, πήρατε για να πείτε κάτι.
5: Είναι πολύ βαθύ ρατσιστικό. Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος παχύνει και τον εχωρίζει μόνο και μόνο επειδή πάχυνε, υπάρχει θέμα.
1: Από την άλλη, βγαίνει το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου.
5: Αντώνη.
1: Από την άλλη, Αντώνη, σου λέω ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να τον κοροϊδέψω. Εγώ, φίλε μου, σ' αγάπησα γιατί είχαμε το ίδιο πράγμα. Κάναμε γυμναστική, γουστάριζα το σώμα σου, γουστάριζα με το σεξ που
0: είχαμε
1: κάναμε με αυτό το σώμα.
0: Ζωής.
1: Είχαμε κοινό τρόπο ζωής. Τώρα εσύ αυτό το κοινό τρόπο ζωής και το σεξ αυτό δεν το κάνεις όπως το κάναμε. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Έχει και μία δόση ειλικρίνειας.
5: Γρηγόρη, μου φαίνεται πολύ ρηχό αυτό.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ είπα μακριά από αυτή την κοπέλα.
5: Αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως το ωραίο το σώμα σεξουαλικά σε κοινή, γιατί και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα.
1: Σε μένα το λες, έζησε
3: μια ζωή. Πόσο χρονών είναι η ζωή?
0: Δεν λέει.
5: Εγώ πιτσιρικά στα νήματα, τέλος πάντων στα 20 ήμουν του ζένια μου.
1: Ναι.
5: Ήθελα να έχω μια κοπέλα ωραία και εγώ είχα ωραίο σώμα και αυτά.
0: Γιατί, ρατσιστικό είναι αυτό?
1: Όχι, σου λέω ότι σε μια ηλικία το βλέπεις έτσι.
3: Μπορεί και η ζωή να είναι
0: 20-18.
3: Εγώ δεν τους κρίνω και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα, άμα δεν θέλει, και ένας άντρας, άμα δεν τον εμπνέει εκεί αυτό το κομμάτι, πώς θα είναι μαζί του?
1: Ναι, για πες μας, Αντώνη.
5: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, να το τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο.
1: Όχι, πάρε μας, δεν πειράζει.
5: Ότι είναι ότι καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να έχει το σώμα το οποίο έχει 20 ή 20 ο σύζυγος ή η σύντροφος, αλλά στην πορεία αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το σώμα γερνάει, μεγαλώνει το σκήνομα.
0: Ναι, ρε παιδιά, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Ένα χρόνο είναι μαζί, πότε πρόλαβα.
3: Δεν τον θέλει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Πάντα όμως έχεις αυτό το τη σκέψη. Λέω εγώ, πες ότι παχαίνει να είσαι. Εγώ θα πρέπει να. Λέω, υποθετικά άνθρωποι είμαστε. Θα πρέπει να σε αφήσω. Επειδή τώρα μου είσαι.
3: Ναι, να με αφήσεις, Γρηγόρη μου. Δεν θέλω να μείνεις μαζί μου με το ζόρι. Λοιπόν.
1: Μα δεν θα είναι με το ζόρι. Εγώ αγάπησα.
3: Μην κοιτάς εμένα.
1: Σου.
3: Εγώ είμαι και τέλεια. Μην με κοιτάς εμένα.
1: Αυτό είναι
3: όλα τέλεια πάνω μου.
1: Μα αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιος δεν θέλει τον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα κάποιος να μείνει μαζί μου. Χωρίς να με θέλει.
1: Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταρχάς, να σε καλά. Ναι. Φιλιά πολλά. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ θα. Πες ότι. Πάχαινα εγώ.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Και ήμουν παγουλός.
3: Είναι ένα ακραίο σενάριο.
1: Ναι, τι θα έκανες? Γελάς, ρε Μαρέκα.
3: Μπορεί και να έφευγα. Let's kick it. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν και πολλά πολλά ακόμη. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Και εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί στον Άγιο Δομήνικο και στο Survivor. Ο Γιώργος μας θα είναι εκεί όσο χρειαστεί, δίπλα στον παίκτη που πρέπει να βρίσκεται δίπλα του. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, έχουμε και τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου, 8 παρα 10. Τα φάκελα, να μοιράσουμε χιλιάρικα πάλι. Beat the bomb, να μοιράσουμε πολλά λεφτά μετρητά, να πάρει ο κόσμος τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και πραγματικά τα έχει ανάγκη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Την ενημέρωσή σας, όλα αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα, με απεργίες σήμερα, με δύσκολες καταστάσεις, με δυσκολία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας. Έχουμε όμως και πολύ ωραία νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civital Attic στο Μαρούσι. Για τα καταστήματα Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Την Τρίτη 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Για τα καταστήματα Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και Νέα Ερυθρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί 9 με 4 με το βιογραφικό και μπείτε και στο team.lidl.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

0: ακούτε.
1: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
3: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
8: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
7: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Step. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
4: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
5: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
9: Να τα βραχιάσα.
10: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Γιώργος Διανός.
12: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
14: Νάνση Αδωνούλη.
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
16: Παναγή Τζορτζάτο.
17: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
18: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
19: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδη.
20: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
21: Ένα, τρία, δύο, ένα.
22: Καλημέρα!

0: Καλημέρα μωράκι. Έλα, μου, ρε, μωράκι μου όμορφο.
1: Πού είσαι ρε παιδί
0: με
1: μου.
0: Με μέκια μου γλυκά. Μπήκαν πρώτα, συγγνώμη, τα χαιρέτησα.
2: Στον αέρα,
1: στον αέρα
2: τα λέτε.
1: Στον αέρα τώρα είναι.
0: Α, δεν το ξέρα, δεν έχουμε on air εδώ μέσα.
2: Καλά,
3: δεν ντρέπεστε.
2: Εγώ δεν είπα, πού σε ρενάνση είπα, τι είπα.
3: Ξέρει αυτός πρέπει να ντρέπεται, ποιος είναι.
1: Είμαι στον αέρα, Νίκο μου.
0: Είμαι στον αέρα. Α, δεν το είχα καταλάβει, συγγνώμη.
2: Κοίτα το βλάκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σου, Παναγή. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Γεια σου, Γρηγόρη. Λες και μπήκε στο κοινοβούλιο, κάνεις. Γιατί μιλάμε έτσι.
2: 13 του μηνός σήμερα, 13. Είναι Τρίτη και Τετάρτη και 13, παρακαλώ. Τετάρτη και 13. Ο Ακύλας τα κατάφερε.
3: Με πήρε. Γιορτάζει όλα.
2: Ναι,
0: έχει γενέθλια.
1: Σύζυγός μου κερασμένα όλα. Όλα. Τι θα πάρετε.
0: Ήρεμα, κάτσε καλά. Ήρεμα, τζάκ.
2: Όχι, να πάρω.
3: Γιατί άμα είναι έτσι θα το.
2: Και σήμερα θέλω να πάρω κάτι γι' αυτό.
0: Εγώ ήθελα και μεσημεριανό να παραγγείλω.
1: Και αύριο μέρα είναι.
3: Εγώ παίρνω και τα τρία γεύματα.
2: Από κάτω έβαλε πρέπει να βάλει λίγο ακύλα. Λίγο ακύλα. Παίξε τώρα. Ωραία βραδιά.
0: Και δεν μα κρατήσαν και σε αγωνία, πρώτο.
2: Ναι, πρέπει να ομολογήσω επίση έτσι για να το σχολιάσουμε έτσι λίγο γρήγορα. Ότι τραγική Eurovision με αυτά τα μισά τραγούδια που είδα. Ένα-δύο δηλαδή αξίζει.
0: Δεν είδα ούτε ένα λεπτό.
2: Δεν αλλά... Εγώ έμενα με πήρε ο ύπνος πριν τη βαθμολογία.
3: Παναγή, γιατί δεν είδε.
0: Δεν είδα.
2: Εντάξει, δεν
0: γιατί έχουμε δουλειές, δεν είμαστε αργό σχολείο.
2: Εντάξει, συμφωνώ και εγώ με που κοιμήθηκα. Με πήρε ο ύπνος και δεν είχα.
3: Ο Γρηγόρης κοιμόταν φούρνο.
2: Δεν είχα κοιμηθεί και εγώ
0: καλά, λόγω του. Είσαι το πιο κρίσιμο σημείο.
2: Λόγω των όρθιών μου το προηγούμενο βράδυ. Ξαναμην ξαναλέμε.
0: Αν δεν είχε κοιμηθεί καλά. Τώρα φτιάξανε τα
2: παπάρια. Μην κοροϊδεύετε. Μίλα καλά. Όταν λέμε μίλα καλύτερα, μίλα καλύτερα.
0: Γιατί μιλάω, πόσο
1: με σταματήσαν και με ρωτήσανε αν
2: τι
1: είναι καλά.
0: Και εμένα. Μου λέει είναι καλά. Λέω κοιτάξτε προχθές που τα πιάσα καλά ήταν.
2: Τον παρακάνεις εσύ. Εσύ σου δίνω κάτι και το τραβάς. Μην το τραβάς.
0: Άτσε με.
2: Μα όχι θέλω να οριμάσεις πια. 40 κοντεύεις.
0: Έτσι είμαι και στη ζωή μου.
2: Μα κοντεύεις 40. Γι' αυτό.
0: 40 και στα μούτρα σου.
2: Τι κοντεύεις, 38 είσαι, τι κοντεύεις. 40 χρονών γίνεσαι.
1: 38.
0: Γιατί με πειράζει από το πει πρωί-πρωί.
2: Ωραία, ηρέμησε λοιπόν και σοβαρέψου. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη γλυκερία του Σέργιο και του Σεργιάννη. Αυτά. Οπότε.
3: Του Σεργιάννη.
2: Να πούμε επίση αυτό ήθελα να μου λέγα για την Eurovision.
3: Υπάρχει όνομα Σεργιάννη.
2: Σεργιάννη, ναι.
0: Βγήκε ο έρωτα Σεργιάννη.
3: Τι. Δεν ήξερε την ώρα.
2: Μπράβο στον.
1: Σεργιάννη.
2: Ρε εσείς έχετε αλλάξει 15 λεπτό.
3: Έχουμε τρελαθεί, δεν ξέραμε ότι είναι το Σεργιάννη όνομα. Εμένα η μάνα μου μου έλεγε πού θα πας, θα βγεις στο Σεργιάννη. Είναι

0: όνομα.
1: Εσύ Νίκο, είδες Eurovision?
2: Όχι. Όχι. Μάλιστα.
0: Στείλτε μου αν κάποιος.
1: Σήμερα θα δεις Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Θα δω ναι. Από νωρίς κιόλας.
3: Για πες μου λίγο.
1: Τι ώρα είναι?
2: Πρέπει γύρω σε 9 και 4 το max.
3: Όλοι λένε για τη Φιλανδία μιλάνε.
1: Μια μπουρδα. Αν δεν ήταν η κοπέλα με το βιολί, ο τύπος που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ήταν για τα μπάζα.
3: Αλήθεια, ο τύπος, ναι. Και τι εννοούσες για τα μισά τραγούδια?
0: Εσύ μου έλεγες ότι ήταν ωραίος που σου έλεγα εγώ ότι δεν μ' αρέσει.
1: Το τραγούδι μου άρεσε. Δεν σου πω όταν τέλειωσε ότι δεν μου άρεσε το τραγούδι.
3: Ναι, τι εννοούσες με τα μισά τραγούδια?
1: Και έχω μάθει τελικά, έχω μάθει και κάτι παρασκήνια.
3: Τι παρασκήνια?
1: Ότι τάχα ότι η Eurovision παίρνει όταν ξεβλέπει τα 3-4 φαβορί.
3: Ναι.
1: Τώρα αυτά το δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματικότητα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αν βλέπει 3-4 φαβορί που βλέπει τα μπροστά, του παίρνει ένα τηλέφωνο. Παίρνει ένα τηλέφωνο στα κρατικά εκεί τα κανάλια και αυτά και τους ρωτάει: εσείς μπορείτε να το αναλάβετε? Και αν σου πούνε ότι δεν μπορεί, πόσα λεφτά μπορείτε να αναλάβετε? Και λένε ποσά. Ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε μέχρι τόσο. Και ότι η Φιλανδία έδωσε τα περισσότερα χρήματα μπορεί να το κάνει. Και ότι τελικά τζάμπα εμείς κάθομαστε και κοιτάμε αυτές τις ιστορίες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αν η χώρα δεν μπορεί να το αναλάβει,
3: δεν πάει να είσαι.
1: Όχι. Και εμείς έμαθα ότι δώσαμε λίγα χρήματα μπροστά στη Φιλανδία. Ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά ακούγονται στα πίσω θρανία.
0: Ωραία, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ σοβαρό ή δεν είναι πολύ σοβαρό. Λέω αν μπορεί να είναι μύθος και πραγματικότητα. Μπορεί να μην συμβαίνει ποτέ. Ποιος το είπε, κάποιος το είπε όμως, δημόσια το είπε. Πού κάτι το άκουσα εγώ.
0: Αυτό είναι, δεν ξέρω πού το άκουσα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Όχι σοβαρό, αν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια. Σιγά μην είναι και καταγγελία.
0: Καταγγελία είναι αυτό, το να λες αυτό το πράγμα.
1: Δεν κάνω καταγγελία. Κάπου το άκουσα αυτό το πράγμα και κάπου μπορεί να το άκουσα και δημοσίως. Δεν ξέρω τι, αλλά μπορεί και να είναι ψέματα. Δεν είπα, λέω βέβαια. Έχω αποδείξεις. Μπορεί και να είναι ψέματα. Τι να πω.
3: Καλά να σας πω κάτι ρε παιδιά, κάτι για σκεφτείτε. Απ' την άλλη φυσιολογικό δεν είναι. Άμα μια χώρα δεν μπορεί να το αναλάβει.
0: Τι λες ρε Παναγή, συζητάμε τώρα ότι αυτό το πράγμα είναι στημένο. Αλήθεια τώρα και το λέει και έτσι ο Γρηγόρης στον αέρα.
1: Σιγά μην είναι στημένο, ρε, να σου ρωτάει, μπορείς να το κάνεις.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το είπα ξεκάθαρα. Κοίταξε εδώ, θα έρθει και να πάμε και μέσα τώρα. Εδώ είναι, κοίταξε να δεις εδώ.
0: Αυτό που είπες ήταν ξεκάθαρη καταγγελία.
1: Θα δει Γιουρόπολης και θα.
0: Αυτό που είπες ήταν ξεκάθαρη καταγγελία.
1: Θα δει Γιουρόπολης. Πώς λέγεται αυτή η ιστορία με Γιουρό?
0: Η
1: Γιουρόπολη. Η Ιντερπόλ. Αϊντε, καλά πρωί-πρωί εγώ.
0: Είπες ότι.
1: Μέσα ο Γρηγόρης Αδράουτογλου. Βρε, σου είπα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Αν το πάρει Φιλανδία.
1: Ε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Εσύ το είπες ξεκάθαρα. Δώσε πιο πολλά λεφτά από εμάς. Πόσα δώσαμε εμείς?
2: Ρε μέσα στην μπουζούα.
1: 7 εκατομμύρια λέει. Και αυτοί δώσαν 17.
3: Ξέρεις και ποσά.
0: Το συνεχίζεις.
1: Έτσι λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται.
3: 7 εκατομμύρια έχει στην αυλία τη Βύση το ΑΚΑ.
1: Ναι, 7 εκατομμύρια, ξέρω εγώ έτσι.
0: Σιγά και εσύ, περισταμάτε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καταρχά να είναι καλά. Την Πέμπτη ο άλλο ημιτελικό που είναι Κύπρο μα και μακάρι να τα καταφέρει. Και βέβαια στο τελικό.
3: Το Τζάλα.
1: Το Τζάλα και μετά στο τελικό του Σαββάτου που ήδη έχω αποφασίσει να μαγειρέψω για να έρθει κόσμο να φάμε.
0: Εγώ αποφασίσει ότι θα φύγω το Σαββατοκύριακο.
1: Να πα στο καλό και
3: εγώ θα έρθω πάντω και με τα δύο παιδιά.
1: Να πα. Τι να πα. Απαγορεύονται.
3: Γιατί?
1: Παιδιά απαγορεύονται στο
3: Ιωάννη. Καλά, θα τα κοιμήσω εγώ, μην αγχώνεσαι.
1: Κοιμήσαι τα και μετά με το καλό να έρθει.
3: Να
1: στο δικό μου το σπίτι.
3: Στο
1: δικό μου το σπίτι να κοιμηθεί. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Απαγορεύονται τα παιδιά. Καταρχάς είναι απαγορεύεται 10 ώρα να τα παιδιά, τα μωρά να είναι.
3: Θα σου αφήσω και το μπεμπούλι το βράδυ να κοιμηθείτε μαζί να βγω εγώ μετά.
1: Δεν θέλω κανένα μπεμπούλι, τίποτα, θέλω να δω Eurovision. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον Ακύλα μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και φύγαμε.
3: Ωραία
1: για...
3: η εμφάνισή του,
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία και η σκηνοθεσία και όλα και το δωμάτιο και αυτά. Μπράβο στα παιδιά, κάναν πολύ ωραία δουλειά. Ό,τι και να γίνει, το χαρήκαμε.
0: Σκηνοθεσία
1: και...
0: τέλεια, παιδιά. Και γενικά ήταν πολύ προσεχμένη η σκηνοθεσία.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ο Ρότ Στιούαρτ. Πιο δίπλα του, ποιο είναι ο κύριο αυτό?
1: Από του Rolling Stones, ο κόλλη κεφάλι μου τώρα.
2: Είδε πω κολλάει το μαλλί από κάποια ηλικία και μετά.
1: Είδε πω κολλάει.
0: Ναι, είναι και οι δύο.
3: Αυτό τώρα είναι κόμωση, δηλαδή χτενίστηκε για να βγει.
1: Δεν ασχολείται με τα μαλλιά του.
0: Ο Ρότ Στιούαρτ όμω, κοίτα μαλούρα που έχει σε αυτήν την ηλικία, παιδιά, πόσο να είναι, 80.
1: Μάλιστα.
0: Και τα βάφει και τόσα χρόνια, δεν τα βάφει. Γιατί μπορεί να είναι αυτό το
1: μην μιλάτε
0: του.
1: Πράγματα που δεν μπορεί να ακούσει ένα δύο κόσμο.
0: Δεν έχει σημασία, το ξέρει το ρόλο.
1: Κάνετε τέτοια εγκληματικά ραδιοφωνικά λάθη.
0: Το ξέρει ο κόσμο.
1: Εσύ το βλέπει, ο άλλο δεν το βλέπει.
3: Να πει την Μπουζού τώρα και άσε μα να κάνουμε ραδιοφωνικά λάθη.
0: Ο Ρότ Στιούαρτ είναι ένα τραγουδιστή που βάφει τα μαλλιά του ξανά και έχει φτάσει 80 χρονών. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάμε για το σαν σήμερα, παρακαλώ, είναι 13 του μηνό.
4: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χούμους, παρακαλώ. Να πούμε ότι το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες στη Μέση Ανατολής.
3: Ρεβίθια λιωμένα δεν είναι το χούμος.
1: Ναι. Mm. Ρεβίθια στα αραβικά. Είναι μια κρεμώδης σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί, αραβική πίτα. Σαν σήμερα 1639 ήταν 13 Μαΐου όταν το κολέγιο Χάρβαρτ παίρνει το όνομά του από τον κληρικό Τζον Χάρβαρτ, παρακαλώ. Από ένα κληρικό πήρε το όνομά του και έχει και μια ωραία ιστορία. Ήταν μια ερώτηση στον εκατομμυρίουχο αυτή και θυμάμαι. Ενώ το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το περιβόητο φως που έχουμε πλέον στο σπίτι μας. 1950, ένα νέο που θα αρέσει πάρα πολύ στον αγαπημένο μου Νίκο, διοργανώνει το πρώτο αγώνα Φόρμουλα 1 στο Silverstone της Βρετανίας.
2: Λέει νικητή.
1: Όχι. Ενώ 10 χρόνια αργότερα ήταν 1960, σαν σήμερα, όταν η αποστολή από Ελβετούς και Αυστριακούς κατακτά την κορυφή του Ντουαλαγκύρη στα Ιμαλάια, του 7ου ψηλότερου βουνού στον κόσμο. Το 1967 δοκιμάζεται για πρώτη φορά το οκτάγωνο ρινγκ για την αποφυγή τραυματισμών στις γωνίες.
2: Και καθιερώθηκε αυτό.
1: Ναι. Όχι στο ρινγκ, δεν ξέρω. Νομίζω έχει πάλι 4, είναι. Δεν ξέρω, Αρχίζει να γίνεσαι Παναγής. Εγώ σου λέω τα αυτά που διαβάζω.
3: Είδες, Γρηγόρη μου, εγώ βελτιώνομαι.
1: Βέβαια, δεν ρωτάς. Βλακίες να μπορώ να καταλάβω.
3: Κοντεύω και τα 40.
1: Από τη ζωή έφυγαν ο Γκάρι Κούπερ, ο μεγάλος αυτός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες Ολοχίας Γιόρκ και Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές. Το 1961. Επίσης.
0: Κάντε μια ερώτηση. Κάτι άλλο. Να γλυκάνει η κατάσταση, Νικό.
1: Ενώ οι γεννήσεις σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Αλιάγας, χρόνια πολλά, η γιαγιά του Ρε, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Νίκος Αλιάγας, ο Ντένις Ρόντμαν, δεν θέλεις να τα πούμε.
1: Ο Τζόνι Λόγκαν,
0: ο Στίβι Γουόντερ, ο καλύτερος παρουσιαστής.
1: Ο Φώτης Μεταξόπουλος. Ο Χάρβι Καϊτέλ.
3: Ζηλεύεις τον Αλιάγα, Γρηγόρη.
1: Εγώ γιατί.
0: Είναι από κουβέντα για τον Αλιάγα.
1: Ότι ζηλεύω τον Αλιάγα.
0: Ναι.
1: Γιατί το λες να
3: σημαίνει. Πιο όμορφος, λέει, και πιο καλός παρουσιαστής.
2: Ναι. Έτσι όχι, είπε. Ρε. Ναι. Όχι, από το δικό μας.
0: Ναι.
2: Άντε μου, ρε.
1: Je ne défends pas tout. La tremme fond pas.
6: Μάι τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε 19 λεπτά. Θέλω να σας ανακοινώσουμε κάτι που έχουμε σήμερα. Κάποιος κύριος θα έρθει εδώ στο τηλεόπαρενικό. Πώς το κλείσεις έτσι, απότομα τελείωσε.
1: Ένα απότομο λίγο το
0: τραγούδι. Θα σας πούμε σε λίγο.
1: Πρέπει να μας ενημερώνουν το τραγούδι όταν τελειώνει.
0: Βεβαίως. Ποιος θα έρθει σήμερα να μας μιλήσει και τι, θα σας το πω σε λίγο, γιατί θα έρθει κάποιος για μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή για να καταλάβουμε 2-3 πράγματα. Θα σας πω, ας πούμε, να συζητήσουμε τώρα ποιος θα έρθει. Οπότε ετοιμάσου για να.
2: Να τον
0: πασάρεις.
1: Θέλουμε ούτως ή άλλως να μας στείλετε και ερωτήσεις εσείς, να μας στείλετε, επειδή πάρα πολλοί γονείς σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Οπότε σήμερα μαζί μας θα είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι στην παρέα μας και εσείς ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για τα social media, για τα kid wallet.
0: Αποφασίσαμε να το φέρουμε γιατί κάνουμε κάποιες συζητήσεις και δεν έχουμε καταλάβει την τύφλα μας τι θα γίνει το 2027, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα. Οπότε αποφασίσαμε να έρθουμε να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία με τα 15 χρονών και πάνω, τι θα γίνει με τα κινητά.
2: Γιατί συζητάμε, πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα
0: social media. Ας το προστατεύσουμε.
2: Όχι, αυτό είναι, γιατί έχουν βγει
0: τι θα γίνει νομικά, τι θα γίνει, ας μην ανοίξουμε την κουβέντα τώρα, ας μόλις έρθει. Νομικά, ο νόμος τα λέει αυτό το πράγμα, τι θα γίνει.
1: Δεν είναι το νομικά, είναι 500.000 ζητήματα.
0: Ωραία, εντάξει, μα αυτό δεν είναι και νομικά όμως.
1: Σαν γονείς, επίσης εφαρμόζεται το αυστηρότερο πλαίσιο για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ, καπνικών προϊόντων και προϊόντων νικοτίνης σε ανήλικους με ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω gov.gr, οπότε θα μας μιλήσει και για όλα αυτά. Έτσι, γιατί. Και τι θα γίνεται με αυτούς που παραβιάζουν τις αυστηρές κυρώσεις, αυτούς που πουλάνε δηλαδή.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στο. Γιατί έτσι βάζετε πάρα πολλά και εγώ δεν θέλω να βάλουμε πάρα πολλά. Εντάξει, είναι το ζήτημα να βάλουμε λίγο το ζήτημα της. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα το κινητό. Τι συμβαίνει με αυτό το νόμο και πώς.
2: Με τα social.
0: Με τα social. Και πώς
1: είναι το wallet όμως, είναι το πλαίσιο του.
0: Το wallet και
1: αυτό.
0: Το wallet.
1: Να, τώρα, είναι, λοιπόν, ο Γρηγόρης είναι ένας πατέρας που δεν τα ξέρει.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Έχει άγνοια.
0: Μα γι' αυτό και είπαμε να
1: έρθει. Έχει άγνοια και δεν ακούει κιόλα.
0: Θέλω να με πείσει για αυτό που θα γίνει.
1: Κατάλαβες τι εννοώ. Κύριος Παπαστεριού, μην αγχώνεσαι.
0: Βεβαίως, κατάλαβες τι εννοώ. Όχι να με πείσει και να μου πει και τι πρέπει να κάνω. Γιατί εγώ δεν ξέρω από τεχνολογία. Κατάλαβες. Και είμαστε πάρα πολλοί εμείς που ίσως δεν ξέρουμε και πώς πρέπει να. Και βγαίνει ένας νόμος το 27 που λέει ότι. Δηλαδή, ο Αναστάσης τώρα θα πάει στα 13, έτσι. Άρα σε δύο χρόνια θα πρέπει τα επόμενα 4-5 χρόνια να μην έχει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι δεν είναι, εντάξει,
2: να
0: το
2: μην έχει τίποτα ή να έχει και να είναι προστατευμένα και να παρακολουθεί από τους γονείς.
1: Σε δικό του λογαριασμό, επειδή τα παιδιά πλέον όλα έχουν αυτό. Κινητό, έτσι, θα πρέπει να τσεκάρονται και να ξέρετε αν τα παιδιά σας έχουν social media. Σωστό. Γιατί social media δεν είναι μόνο το Instagram και το Facebook. Και το.
2: Έχουν βγει πλέον χιλιαδιό.
1: TikTok.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε γιατί έχουμε σήμερα και αναφορές Παναγή ξεκίνα και σε λίγο να πούμε Ανδριόπουλο, να δώσουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα του Ανδριόπουλου. Οπότε στείλτε μήνυμα πρωί-πρωί 69-36-10-10-22 το καλάθι γεμάτο με κρέατα και να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ και με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Αγίου Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που είπαμε ότι θα βραβευτεί φέτος στην εκδήλωση που σκεφτόμαστε να κάνουμε για τα 15 χρόνια του πρωινού. Είναι μέσα στην κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων που βοήθησαν πάρα πολύ τις ελληνικές οικογένειες τόσα χρόνια μέσα από το πρωινό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ενθουσιασμός με τα παπούτσια, τα packaging, την εξυπηρέτηση, με όλο το. Με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο. Και θα σας πω γιατί λέγεται lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα τα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα, lateagain.gr. Και σήμερα δίνουμε μια διεροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Late Again και το ονοματεπώνυμό σου και να σου πω ότι θα βρεις τα πιο στάιλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες για τη γυναίκα που έχει στυλ και ξέρει πώς να διαχειριστεί το χρόνο της, για τη γυναίκα που δεν έχει και πολύ χρόνο να λέμε την αλήθεια. Εκεί λοιπόν θα τα βρούμε, lateagain.gr.
2: Λοιπόν, για φτιάξτε και το πρωινό σας καφεδάκι. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί έχουμε ενθουσιαστεί. Με γεύση όμως, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δεν θα ξέρετε ποιο να πρωτοδιαλέξετε. Ειδικά έτσι για νωρίς το απόγευμα και για νωρίς το πρωί. Για να χαλαρώσεις είναι ό,τι πρέπει. Δύο τυχεροί. Στείλτε μήνυμα για τον καφέ του χρόνου. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας το 19-6-19.
0: Πήρατε φορά. Όπα, Παναγί μου.
2: Σε βρήκα λίγο. Όπα, Παναγί μου.
0: Δεν με βρίσκει όμως. Είναι λάθος. Θα το ξαναλέω. Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, ξεκινάει εδώ, όπως λέει, καταχειροκροτήθηκε ο Ακύλας, μάλιστα. Survivor. Εκτός κινδύνου, ο Σταύρος Φλόρος, μετά το σοβαρό τραυματισμό, το εξετάζεται μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα που έχουμε ξεκινήσει από χθες και έχουμε αναφερθεί και στον Γιώργο. Στον Γιώργο μας, τον Γιώργο Τολιανό, και στην απουσία του από την εκπομπή μέχρι να νιώσει καλά, γιατί ο Γιώργος πραγματικά είναι σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση αυτές τις μέρες με αυτό που έχει συμβεί.
2: Να πούμε βέβαια όλα αυτά που διαβάζουμε και εμείς στα ρεπορτάζ, ότι περάσαν τα τρία πρώτα 24 ώρα, έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού, που είναι και το πιο σημαντικό, και τώρα περιμένουν σήμερα τους γονείς να φτάσουν.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μακάρι.
1: Ότι οι γονείς θα αγκαλιάσουν το παιδί τους. Και το. Τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά και όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Να ευχηθούμε το καλύτερο, γιατί χθες ήταν μια μέρα που αν άνοιγε την τηλεόραση, σε έπιανε το στομάχι σου. Έκανα το λάθος να την ανοίξω.
0: Θα την κάνουμε τη συζήτηση.
1: Και το στομάχι
0: ένα
1: μου
0: δευτερόλεπτο
1: δεν σταμάτησε.
0: Γιατί δεν γίνεται να μην το πω αυτό. Αυτό που συνέβη χθες εγώ είναι από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που ζω τα τελευταία 30 χρόνια αυτό που έχει συμβεί. Που ξέρετε ότι εμείς δεν μένουμε στην επικαιρότητα και την άσχημη για δικούς μας λόγους, επειδή κάποιοι άλλοι το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς το να τα σχολιάζουν. Αλλά αυτό που έχει συμβεί χθες. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω.
2: Συμφωνώ.
0: Πάμε όμως λίγο να τελειώσουμε αυτό. Να αλλάζω θέμα. Να λουστεί δύο φορές γιατί είναι έντονη η μπογιά. Το τερμάτισε η Αναστασίου του Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό τον εννοούσε για τα μαλλιά του. Προφανώς για τα μαλλιά του εννοούσε.
1: Δεν ξέρω. Αλλά...
2: αυτό τώρα δεν είναι body shaming.
1: Γενικά όλα αυτά τα σχόλια εμένα δεν μου αρέσουν. Όσον αφορά την προσωπική εμφάνιση κάποιου, ό,τι και αν είναι, όπως και αν είναι, παιδιά, δηλαδή υποτίθεται ότι πάμε μπροστά.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, η υποκρισία Ανδρουλάκη για τον πόθεν Έσχες του είπε συγγνώμη λάθος για ο ΠΚΠ, ζήτησε να πάνε φυλακή. Ένα αναμονή απαντήσεων από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, στον Εισαγγελέα το πόρισμα.
1: Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι.
0: Σήμερα δεν έχει απεργίες.
1: Είναι τόσο δύσκολο εκεί να καταλάβουν σε ποιον ανήκει αυτό το θαλάσσιο ντρόν. Αλήθεια τώρα.
0: Δεν γράφει και πάνω made in από εκεί. Μην τρελαίνεσαι. Δεν ξέρει, δεν λέει ο ποιος το στέλνει.
1: Καλά, σιγά μην έγραφε πάνω και με
0: αυτό θέλω να πω,
1: ότι
0: δεν λέει ποιος το στέλνει.
1: Αλλά υποτίθεται ότι αυτά τα ξέρουν ποιοι τα αγοράζουν. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβεις
0: είναι...
1: πόσες εταιρείες φτιάχνουν αυτά τα ντρόν, βρε Γρηγόρη.
0: Είπαμε ουκρανικό, είπαμε ότι είναι. Μην
1: τα
0: το
1: πουλάνε και πώς φτάνουν εδώ.
0: Λοιπόν, για πες λίγο, Παναγή, έχει σήμερα απεργίες. Σήμερα δεν είπαμε ότι είναι Τετάρτη που έχουμε.
2: Ναι, 24 ώρια απεργία ΔΕΔΗ έχει σήμερα. Να δούμε λίγο τι έγινε με τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, προκαλώντας πιθανές αλλαγές στο ωράριο. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, ωστόσο, στα σχολεία. Και η συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην απεργία παραμένει αδιευκρίνηστη.
0: Μάλιστα.
2: Λογικά.
3: Τι εννοεί, τι θα κάνουν οι μαθητές. Ό,τι
0: λίγο Νίκο πιο κοντά, γιατί σήμερα μιλάνε και χαμηλά και ο Παναγής και, και η Νάνση και η
2: Ιδρύση. Δυνάμωσε μας λίγο, Νίκο.
3: Λοιπόν, σας δυναμώσω.
0: Ναι, και εσύ μιλάς από μακριά, δεν γίνεται αυτό. Πάμε, δώστε λίγο, πάμε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Το έχω βρει το πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
3: Το πρόβλημα,
0: ναι, όχι, δεν είναι χαμηλά τα ακουστικά μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Η κρίση στο Ορμούζ και το ξέβη τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σαν Ελλάδα. Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταβιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Άνοδος 35% μέσα σε 4 ημέρες.
2: Πόπο τσατσιά!
0: Να σας πω κάτι. Μετανιώνω, δεν θα πω το θέμα τώρα. Αυτό που θα πούμε, που μας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ και
1: να
0: ξέρετε πολύ καλά για το γεγονός που έχει γίνει, εσείς οι μεγαλύτεροι καταλαβαίνετε τι συνέβη χθες και είμαστε όλοι σοκαρισμένοι εμείς οι μεγάλοι.
2: Με δυο παιδιά. Να πούμε για ποιο γεγονός.
0: Δεν χρειάζεται, Παναγία, το καταλαβαίνει. Θα καταλάβουν αυτοί που,
2: όχι,
0: που το λέμε.
2: Είναι απαραίτητο.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να την κάνω τώρα τη συζήτηση. Θα θέλω να την κάνω μετά τις 8 και 4, 8 και μισή. Εντάξει, γιατί είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε μεταξύ μεγάλων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ ουσιαστικά. Γιατί είναι σοκαριστικό όλο αυτό που έχει συμβεί. Πραγματικά είναι σοκαριστικό και δεν θα ήθελα να την ανοίξω τώρα για πάρα πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους να μην την κάνουμε αυτή την ώρα αυτό που συνέβη, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να περάσει και από μέσα σχολεία στο, έστω και για λίγα λεπτά. Αφού...
2: εγώ έχουμε καραδιατηρώ μια αμφιβολία για αυτό που λες, γιατί μπορεί τα παιδιά να συμβουλευτούν.
0: Άντε πάλι, δεν με ακούς τώρα.
1: Συμφωνώ με τον Γρηγόρη 1000%.
0: Διατηρείς μια αμφιβολία για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ναι. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι.
2: Στο ότι πρέπει, βάλε, ίσως πρέπει τα παιδιά να ακούσουν.
0: Αυτό είναι μόνος του. Αυτό. Μόνος του κάθε
1: τι
0: άνθρωπος.
1: Να ακούσουν, εμείς να πούμε κάτι.
0: Τι να ξακούσουν εσένα.
1: Να τους συμβουλέψουμε.
0: Τι να ακούσουν δηλαδή. Λοιπόν, βάλει τραγούδι, Νίκο, γιατί...

0: ακούτε.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green Σφαίρα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
3: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
4: Σπυρό.
5: Τι είναι πάλι?
4: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
5: Δηλαδή?
4: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
5: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
4: Στο τένις.
5: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
4: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Αρνί Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
9: Αμέ.
8: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό το τραγούδι το ακούτε για μια εβδομάδα εδώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στον Σφαίρα. Έχετε και τα άλλα τραγούδια που το ακούτε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Μια καλημέρα στο Περάιτσι, παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα να σταματήσετε να πιείτε το καφεδάκι σας το πρωινό. Να πάρετε το πρωινό σας, να το φάτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζόλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Το ζαχαροπλαστείο που έφτασε μετά από 3 χρόνια στη νούμερο 1 θέση ζαχαροπλαστείων στην Αθήνα. Εσείς το ανεβάσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό ο πανικός που έγινε το Πάσχα και βέβαια αυτό που γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο με τα γλυκά, τα weekend γλυκά που φτιάχνει το Οπερά. Λοιπόν, είναι η ποιότητα του Οπερά, είναι αυτό που λατρέψαμε κυριολεκτικά. Είναι η τούρτα που δίνει κάθε μέρα σε μια οικογένεια. 6936 10 10 22 Οπερά και όνομα τεπώνυμο. Και να είσαστε καλά, όλοι πραγματικά έτσι συντονισμένοι εκεί σε ένα πολύ αγαπημένο ζαχαροπλαστείο που λατρέψατε κι εσείς όπως μας στέλνετε μηνύματα. Φύγαμε για τους φακέλους, πάμε να δώσουμε 1000 ευρώ. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει ρε παιδιά τους φακέλους τις τελευταίες μέρες. Τι έγινε, η κατάρα του καλούδι.
1: Πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, άνοιξε το και εσύ Νίκο. Η κατάρα του καλούδι πραγματικά κυρίες και κύριοι. Άνθρωπος δεν έχει κερδίσει τις τελευταίες μέρες. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Απ' τη ωραία φωνή, πώς είναι το όνομα?
3: Πέτρος από Γκίζη.
0: Έλα Πέτρο, τι κάνεις?
3: Όξα το Θεό, εσείς?
0: Ο Πέτρος από Γκίζη που κανένας δεν τον αγγίζει. Άρε Πέτρο.
3: Αυτός είμαι.
0: Γεια σου ρε Πέτρα, έχουμε ξαναπαίξει Πέτρο?
3: Έχουμε ξαναπαίξει άλλη μια φορά.
0: Και έχεις κερδίσει, τι έχεις κάνει?
3: Όχι, όχι.
0: Όχι, ε. Ούτε σήμερα βλέπω να κερδίζεις Πέτρο. Είναι η κατάρα του Νίκου που έχει πέσει πάνω στους φακέλους.
3: Όχι, το έχω σήμερα.
0: Α, το έχεις, ε. Α, πάρα πολύ ωραία.
4: Έχει,
0: πολύ.
4: Με αισιοδοξία.
0: Αλήθεια, ε. Λοιπόν, πολύ ωραία.
3: Θέλω να μπω δυνατά.
0: Εύχομαι να βγεις κιόλας. Λοιπόν, ξέρεις πόσος κόσμος. Όπως μπήκες, εύχομαι να βγεις. Ξέρεις, μπήκε πολλοί κόσμος. Μπήκε δυνατά και βγήκε ανάποδα. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ούφο. Στόχος σουβλάκι μουστάκι ροζ. Βούλες αγελάδα, κεραυνός λουλούδι. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες ένα χιλιάρικο.
3: Στόχος. Μουστάκι και λουλούδι.
0: Στόχος μουστάκι και λουλούδι.
4: Τα είχες στο μυαλό σου ότι θα πεις αυτά?
3: Όχι, τυχαία τα είπα.
0: Τυχαία. Α, είμαστε ανοιχτά εδώ στο
5: Σφαίρα Radio, στο
0: Σφαίρα, στο Instagram. Ανοίγω το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 5. Παρακαλώ για τη διαφάνεια.
3: Για 21.
0: Για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Μετά το 16 σταμάτα, μην τραβάς.
4: 2 και 0 θέλουμε.
0: Θέλουμε 2 και 0. 5. Και ανοίγω το μουστάκι και έχει το 3. 5 και 3, 8. Και
5: έχει
0: το λουλούδι, έχει το 7, 8 και 7, 15. Πω. Δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
3: Τίποτα.
0: Τι θες? Έχεις γυναίκα?
3: Έχω βεβαίως.
0: Έτσι, μήπως να κάνουμε ένα ωραίο δωράκι.
5: Θέλεις fivefashion.gr?
0: Άκουσε με πολύ ωραία φορέματα, θα τρελαθείς.
4: Ρουχάδες.
0: Θα τρελαθεί, πες ναι.
3: Να μην πάρω ένα χαρμάνι.
5: Θέλει χαρμάνι.
0: Άμα θέλεις χαρμάνι, ναι, αλλά μετανιώσεις για το άλλο. Θα θυμηθείς, θα μετανιώσεις για το άλλο.
5: Όλα τα δώρα μας είναι υπέροχα.
0: Ναι, αλλά λέω για το άλλο θα μετανιώσεις, μ' ακούς?
3: Σας ευχαριστούμε, ό,τι θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
4: Έλα, να του δώσουμε αυτό που ζήτησε. Μία δώρα επιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ για τη γυναίκα σου, για σένα, για τα παιδιά, για τα νύψια, για τα βαπτιστήρια, τα πάντα έχει. Στείλε μου όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος.
3: Σας ευχαριστούμε.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το δώρο από Effort Design 8.500 ευρώ. Έτσι, το μεγάλο καναπέ Double Face Multiform, παρακαλώ, που θα το πάρει κάποιος από εσάς. 6936-10-10-22. Από την εταιρεία αυτή που σαρώνει, όλα τα φτιάχνει στο χέρι, είναι η Effort Design. Μπείτε www.effortdesign.com. Είναι η μοναδική που, ό,τι και αν έχετε δει σε ταινία ή σε φωτογραφία, σας το φτιάχνει και κάνει δώρο 8.500 ευρώ μόλις τελειώσει η εκπομπή, δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα. Μπράβο τους, τους ευχαριστούμε που θα πάει ένα σπίτι τέτοιο μεγάλο δώρο, όπως όλα αυτά τα δώρα που κάνει Effort Design. Και εσείς, ό,τι έχετε να φτιάξετε, η επιχείρηση είστε ή σπίτι, ψάξτε τους για όλα τα βαλάντια.
1: Και άμα δεν θέλεις να έχεις άγχος για αεροδρόμια, για αεροπλάνα, για βαλίτσες, φεύγεις road trip.
0: Ναι. 936-10-10-22, Effort Design, και στείλτε μήνυμα για το δώρο των 8.500.
1: Λοιπόν, φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, ξεκουράζεσαι, τρως, ζωάρα κάνεις. Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, φυσικά με Venturis Ferries, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferries.com, και το καλοκαίρι θα σου μείνει αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό. Ένας νικητής κάθε Παρασκευή κερδίζει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με αυτοκίνητο, με καμπίνα, με τα πάντα. Λοιπόν, στο Viber 6936-10-10-22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Μαρία μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο για αυτό που μου γράφεις. Γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο η Μαρία. Η ευθυνοφοβία του Έλληνα. Πιστεύεις ότι είμαστε σαν χώρα ευθυνόφοβοι?
1: Είμαστε, ναι.
0: Είμαστε.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η ευθυνοφοβία του Έλληνα φαίνεται στην τουαλέτα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι όταν χτυπάς.
1: Ναι.
0: Την πόρτα δεν λέει εγώ, λέει άλλος.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό. Πρέπει να είναι η έκτη φορά που το λες αυτό.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι καθόλου έκτη φορά. Ναι, έχω πει διάφορα άλλα αστεία με αυτό, ναι, αλλά αυτό είναι μήνυμα της Μαρίας.
1: Έχεις πει γι' αυτό με την ευθυνοφοβία.
0: Δεν είναι αυτό, νομίζω εσύ το κεφάλι σου και έχεις πολλά στο κεφάλι σου. Εγώ που δεν έχω τίποτα στο κεφάλι μου πια και έχει αδειάσει.
1: Σιγά μου, δεν ξέρω, αδειάζει το κεφάλι.
0: Αν το ξαναείπα, τι ήταν αυτό, γιατί το είπες τώρα δηλαδή.
1: Για να σε κάνω να αισθανθείς άσχημα.
0: Να.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, και να μένετε καλός καιρός και σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα πιο πυκνές έως και λίγο πριν το μεσημεράκι. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, όχι πάνω από 4 με 5 μπουφόρ, και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, η αυριανή ημέρα, Πέμπτη 14 Μαΐου, θα κυλήσει κάπως διαφορετικά για αρκετές περιοχές Αττικής και κυρίως για τα ημιωρινά ορεινά τμήματα του νομού, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πρέπει να εγκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Συνοδεία δυτικών σχετικά ενισχυμένων ανέμων στα 5 με 6 πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ, και τη θερμοκρασία όχι πάνω από 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Η Παρασκευή θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και στις περισσότερες περιοχές. Υπάρχει όμως και πάλι πιθανότητα στα ορεινά τμήματα του νομού Αττικής την Παρασκευή να ξαναβγάλει πιο τοπικές μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες από ό,τι την Πέμπτη, με τους ανέμους να παραμένουν από δυτικές διευθύνσεις όχι πάνω από 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, και τη θερμοκρασία κοντά στους 25 αυτή τη φορά βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο θα έχει συννεφιά, κατά διαστήματα αυξημένη, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά στα ορεινά το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι και την Κυριακή, όπου αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας και δεν αποκλείεται να ξαναπιάσουμε 29 με 30 βαθμούς. Προβλέπονται λίγες τοπικές συννεφιές στην αρχή της ημέρας, άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις που ίσως φτάσουν τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ, ενώ από εβδομάδα αναμένεται επίσης καλός καιρός, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες, με αρκετή ηλιοφάνεια και εξασθένηση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων. Είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μάικ, δώσε. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι τα ακούγαμε τη δεκαετία του 80 και μας είχαν πάρει την καρδιά μέσα στην εφαντάσου, μέσα η εφηβεία και βγήκαν αυτά τα τραγούδια. Λέω ρε παιδί μου πόσο τυχεροί είμαστε, ζήσαμε Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ Τζόρνταν και όλα αυτά που σήμερα τα παιδιά τα βλέπουν και λένε τι είναι αυτό ρε φίλε.
1: Δεν μου άρεσε ποτέ ο Μάικλ Τζάκσον παιδιά.
2: Πώς γίνεται ρε.
1: Γιατί δεν μου άρεσε καθόλου σαν προσωπικότητα.
2: Τι προσωπικότητα τι είχε.
1: Ναι, άμα δεν μου αρέσει σαν προσωπικότητα, ο άλλος δεν μου αρέσει και σαν καλλιτέχνης.
0: Μα τότε τι είναι σαν προσωπικότητα, γιατί τότε που σου λέγω και τον ακούγαμε, δεν είχαν βγει τίποτα από όλα αυτά που βγήκαν μετά. Βέβαια, επίσης να πούμε ότι τώρα που μιλάμε δεν έχει κατηγορηθεί και για τίποτα, έτσι. Ενώ δεν κατηγορήθηκε για τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν λέγεται αυτό. Δεν μου άρεσε σαν προσωπικότητα.
0: Όχι, δεν κατηγορήθηκε, συγγνώμη, δεν καταδικάστηκε. Να πω ότι σωστή, δεν καταδικάστηκε.
1: Ναι, και τα περισσότερα βγήκαν μετά.
0: Και μετά, εγώ λέω πάντα και τη δεκαετία του 80 και όλα αυτά τα πράγματα που έζησα. Από εκείνη την ώρα αυτό σαν καλλιτέχνη υποκλίνονται οι πάντες. Οπότε αυτό που λες, το δέχομαι.
2: Υποκειμενικό είναι. Ντοκιμαντέρ, να καταλάβεις.
0: Υποκειμενικό είναι. Εντάξει. Αλλά εγώ πάλι ξαναλέω, επειδή πάλι δεν είναι τη παρούση και τη ώρα.
3: Καλά, όπως υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ που λες για να καταλάβει, υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ που μου λένε για όλα αυτά.
0: Πάλι ξαναλέω. Ο Παναγιώτη μου λέει ότι δεν του άρεσε. Τι καλλιτεχνικά.
1: Σαν προσωπικότητα, ρε παιδί μου.
0: Τι σημαίνει σαν προσωπικότητα.
1: Σαν άτομο, δεν μου κάνει. Πώς το πω αλλιώς.
0: Μα δεν κοιτάμε, δεν μας νοιάζει. Καλλιτεχνικά μιλάμε.
2: Δεν θέλει
3: να σα πω κάτι. Γιατί δεν δέχεστε αυτό που σα λέω.
0: Γιατί εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, παγκόσμιο τώρα. Μιλάνε από του πιο.
3: Αν σου λέει ότι δεν του άρεσε η προσωπικότητά του, ένα καλλιτέχνη,
0: συμφωνώ,
3: τον βλέπεις
0: αλλά
3: και
0: το βλέπει τώρα
3: συνολικά.
0: Εγώ λέω αυτό που ζούσαμε στην εφηβεία εμείς όταν είχε εμφανιστεί αυτό,
1: αυτό
0: το πράγμα.
1: Ξέρω, δεν ζούσα.
0: Αυτό θέλω να πω. Έχουν υποκληθεί από τους μεγαλύτερους χευμεταλλάδες μέχρι άνθρωποι με την όπερα. Από τον, πώς το λένε, έχει συνεργαστεί με τον. Πες το να μου, τον Ιταλό που πέθανε. Τον
3: Παβαρότη.
0: Τον Παβαρότη. Από τον Παβαρότη που έχει υποκληθεί και έχουν συνεργαστεί μαζί.
2: Έχουν συνεργαστεί, δεν θυμάμαι.
0: Βεβαίως.
3: Αυτό.
0: Έχουν βρεθεί και μαζί μέχρι το.
3: Αυτό όμως μεγαλύτερους... δεν σημαίνει ότι μπορεί να αρέσει τον Παναγί.
0: Συμφωνώ,
3: γιατί μπορεί ούτε ο Παβαρότη να αρέσει τον Παναγί.
0: Εντάξει.
3: Θέλω να σου πω ότι είναι όλα πολύ υποκειμενικά.
2: Ξεκίνησε λέγοντας τι περάσαμε εμείς στην εφηβεία.
0: Τι περάσαμε στην εφηβεία. Λέω πόσο μας επηρέαζαν αυτοί οι άνθρωποι και είδαμε ένα φαινόμενο να χορεύει και να τραγουδάει συγκλονιστικά. Τώρα όλα τα άλλα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Εγώ μιλάω σαν αυτό που είσαι εγώ, σαν έφηβος που εμφανίστηκε αυτός ο τύπος και έκανε
2: ήτανε,
0: θαύματα.
2: Εντάξει,
0: μαγικότα.
2: Ήτανε, φαινόμενο όπως και η Μαντόνα, φαινόμενο.
0: Το
3: 80... Αλλά δεν μπορούμε να πούμε άσχετα με οτιδήποτε άλλο ότι δεν ήταν και μια πολύ ιδιάζουσα προσωπικότητα.
0: Εγώ μιλάω τώρα
3: και μπορεί αυτή η προσωπικότητα. Που εγώ δεν λέω ότι στο τέλος δεν ξέρουμε την αλήθεια για το τι γινόταν ή δεν γινόταν, αλλά μπορεί αυτή η προσωπικότητα εμένα να με έκανε να μην τον θέλω σαν καλλιτέχνη.
0: Παναγιώτη, το 87 πόσο χρόνο ήσουν?
1: Αγέννητος.
0: Αγέννητος. Το 89 γεννήθηκες.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε πώς θα μου ξαναμιλήσεις από εδώ και πέρα.
1: Καλά, έλα, κάνε μόκο και προχώρα τώρα. Έχει πάει παραπέντε, περιμένω τα παιδάκια, τελείωνε.
0: Το 89 θα πήγαινα φαντάρος εγώ και πήρα αναβολή.
2: Το 89.
0: Ναι.
1: Μη με σκάς.
0: Ακούστε,
2: ρε εσύ, κάτσε δύο λεπτά. Θα μπορούσε να έχει παιδί 19 χρονών.
0: Θα μπορούσε να είσαι γιος μου, ρε.
1: Καλά, γιος σου δύσκολο.
0: Κάνεις λάθος, τα 20 ήταν ένα συμβεί.
1: Γιατί 20 χρονιά διαφορά έχουμε.
3: Τι ήταν
1: ένα
3: συμβεί, ρε Γρηγόρη, μας το λες και μας το
1: λες.
0: Πώς είστε, είσαι το 89, με 16 χρονιά διαφορά έχουμε.
1: Στα 16 σου εσύ έκανες παιδιά.
0: Θα μπορούσε να γίνει ακόμα λίγο.
3: Στα 16.
0: Ναι, γιατί λίγοι άνθρωποι έχουν γίνει γονείς στα 16.
3: Από πού είναι η καταγωγή.
2: Πότε αραβωνιάστηκες πρώτη φορά.
0: Αραβωνιά, εγώ
1: στα 13.
0: 27. Αλλά πρώτος αραβώνας, ο πρώτος αραβώνας, πρώτη φορά εγώ αραβωνιάστηκα στα 14, η κοπέλα ήταν 13.
1: Έτσι λίγο.
0: Ήταν η φίλη μας τέτοια. Και γιατί όχι. Υπήρχε αγάπη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Μετά από τον καταπληκτικό Μάικλ Τζάκσον, πάμε για το παιδικό τραγουδάκι.
1: Καταπληκτικό
0: παρακαλώ,
1: για σένα.
0: Εντάξει, σταμάτα. Καλημέρα! Σήμερα μας έχουν επηρεάσει πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα από την
3: χθες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι εγώ που δεν επηρεάζομαι από τίποτα, έχουμε επηρεαστεί πολύ και από αυτό που θέλω να πω τώρα. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια σου. Πώς σε λένε,
4: Κυριακή
0: μου γλυκιά. Σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες τηλέφωνο. Από πού τηλεφωνείς?
4: Από Κοζάνη.
0: Από Κοζάνη, τι τυχερή που είσαι που ζεις εκεί.
3: Ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στην Κοζάνη άμα έρθουμε? Πού πρέπει να πάμε οπωσδήποτε?
0: Η πινακίδα που γράφει τη Θεσσαλονίκη.
4: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Έχετε μια πινακίδα εκεί που γράφει προς Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, να μας προτείνεις
0: κάτι. Κάτσε να μιλήσω.
4: Ναι,
0: έχετε πινακίδα που γράφει προς Θεσσαλονίκη?
4: Ναι.
0: Είναι το πιο ωραίο πράγμα στην Κοζάνη.
3: Άντε καλέ.
1: Μήπως θα μας πεις κανέναν έκδοτο, ξέρεις?
0: Βέβαια θα μας πει. Δεν θα μας πεις.
3: Μπορεί να μην ξέρει.
4: Όχι, δεν ξέρω.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη, νόμιζα το επειδή
3: δεν
0: τα περισσότερα.
3: Δεν είναι κακό, Κυριακή, να λες δεν ξέρω ή δεν θέλω.
0: Σωστό. Αλλά επειδή νόμιζα τα περισσότερα παιδάκια τώρα ετοιμάζονται για ανέκδοτα που ζητήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Όταν είσαι έτοιμη όμως θα μας πεις ένα, εντάξει. Την
4: ναι.
0: άλλη φορά. Μπράβο. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις τώρα?
4: Το Internet Girl.
0: Internet girl. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, Κυριακή, πόσο χρόνο?
4: Είμαι
0: 9. 9, μάλιστα. Τετάρτη δημοτικού.
3: Και άμα έρθουμε στην Κοζάνη, δηλαδή σε ποια πλατεία θα πάμε?
0: Περίμενε, είμαι περίεργη. Μα ρωτάω κάτι και δεν προλαβαίνει να απαντήσει το παιδί.
3: Μα δεν έχει σταματήσει
0: να
3: μιλάς.
0: Μέσα,
3: μα ρε, δεν έχει σταματήσει να πάρει και κανένα άλλο σειρά.
0: Γιατί γελάς?
1: Εγώ σε καταλαβαίνω.
3: Κυριακή.
2: Κατσάει, ε.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, εσύ όταν θέλει να βγει στην Κοζάνη, πού πα, ρε παιδάκι μου? Δεν έχει μια ωραία πλατεία? Δεν έχει. Ποια, πώς τη λένε?
0: Με την Κοζάνη.
3: Μα ξέρεις τι, εγώ θα σου πω κάτι. Παρατηρώ κάτι με τα παιδιά και θέλω να το πω. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, περπατούσαμε πάρα πολύ. Βλέπαμε τις πόλεις μας και ξέραμε και τους δρόμους. Τώρα τα νέα παιδιά.
0: Δεν περπατούσατε γιατί σας άφηναν οι μανάδες σας να περπατάτε, γιατί δεν φοβόντουσαν. Τώρα τα παιδιά δεν μπορούν να περπατήσουν μόνα τους.
3: Δεν τα αφήνουμε να περπατάνε, να χαίρονται τις πόλεις.
0: Τότε πώς θα τη μάθει την πόλη,
3: και να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν πού μένουν και τι
0: είναι.
3: Άρα απαντάς
0: μόνος ότι δεν μπορούν τα παιδιά πια να περπατήσουν.
3: Το λέω
0: εσύ.
3: Έρχεσαι
0: από το σπίτι 9 η ώρα το.
3: Ότι το παρατηρώ, ναι.
0: Το παρατηρείς. Δεν ξέρουμε. Τι, στην Κοζάνη, κανένα μέρος. Κυριακή.
4: Ναι.
0: Σχολείο πηγαίνεις τώρα?
4: Ναι.
0: Ωραία. Να σου πω, σε λίγο που θα κλείσει και θα έρθει το καλοκαίρι, χαίρεσαι ή στεναχωριέσαι?
4: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μπράβο, ρε, στην Κυριακή.
2: Πού θα πας διακοπές?
0: Στην Κοζάνη.
4: Στην Πρέβεζα.
3: Ωραία, πες μια ωραία παραλία της Πρέβεζας.
0: Πέρα, τι είναι ωραία.
4: Έχουμε...
3: Α, είδες που το ξέρει.
0: Η Κιανή Ακτή είναι στην Πρέβεζα.
4: Ναι.
0: Όπου το είχα τελείωσει αυτό, γιατί την Κιανή Ακτή την είχα πάει στη Γαλλία, προς τα εκεί.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Είναι Πρέβεζα η Κιανή Ακτή?
2: Βρέχει και από την Γαλλία. Έχει πολλές παραλίες.
0: Α, είναι και από τη Γαλλία και από εκεί βρέχει.
2: Βρέχει και από εκεί και από
0: εκεί. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Κυριακή, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος από την Κιανή Ακτή, μια κυρία από την Πρέβεζα και με πάρα πολλά καναρίνια που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Και ένας άνθρωπος μπροστά να τους τραγουδάει. Ποιος είναι αυτός, Κυριακή?
4: Ο καπετάνιο!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο! Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιο!

0: παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Έμεινε ένας.
13: Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
17: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePaπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες.

0: Άλλες, γιατί το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Σε ένα στέφανο του Μάη.
6: Με φώναξε κανείς.
5: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Τι είναι Σιπενακή? Τι, δεν είσαι, είσαι ανέτοιμος?
1: Θα πληρωθώ έξτρα γι' αυτό. Εφόσον κάνω τη δουλειά κάποιου άλλου, δεν πρέπει να πληρωθώ έξτρα.
0: Ρε εσύ, μας έχουν ματιάσει να ξέρετε. Μας ξέρετε όταν βγάζετε.
1: Speak for
0: όταν,
1: yourself.
0: Όταν βγάζετε ανακοινώσεις πρωτιάς και κάνετε και βγάζετε ότι η εκπομπή, τα νούμερα ακροματικότητας και αυτά, λες και δείχνουν.
1: Όχι Γρηγόρη μου, το ίδιο σπασίκλας είσαι και όταν δεν βγάζουμε. Έλα, πάμε για την κίνηση, τελειώνεται.
2: Τι λέει? Έχει κίνηση.
1: Traffic! Traffic! Λοιπόν, traffic σήμερα είναι καλά, παιδιά, από θέμα κίνησης. Δεν απεργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τελικά από ό,τι έμαθα, έτσι και μου στείλανε και οι ακροατές. Κίνηση σε ένα μικρό σημείο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και όχι από ψηλά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά από πιο χαμηλά, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και πριν το Εγάλεο, μη σας πω, μέχρι εκεί τη Λένορμαν. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους υπάρχει μια κίνηση. Στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί στο ύψος στο Δαφνί. Στο Κερατσίνι εδώ στους κεντρικούς δρόμους. Στην Αττική Οδό, σε μικρό σημείο και στην Αττική Οδό. Και έτσι σε λίγους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα όμως σε σχέση με άλλες μέρες τα βλέπω λίγο πιο ευθετικά και λίγο πιο αισιόδοξα. Ίσως γιατί εγώ σήμερα έχω μια πιο αισιόδοξη ματιά.
3: Τι ωραίος που να κύλας, ε.
0: Νόμιζα για τον Παναγίθα.
1: Κι εγώ νόμιζα, με ψάρωσε.
2: Μορμάσαι εδώ, Μάη.
4: Και πιάσε μένα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Γιατί.

0: Ωραίο το παρέρεπο της Ανδρομάχης. Ωραίο, μπράβο. Αναστάση, ωραία επιλογή. Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά πολύ χαρούμενο, πολύ ξεσηκωτικό. Να το μαθαίνετε και εσείς, τι να το ήξερες.
1: Ναι. Όταν έβγαλε η Ανδρομάχη το παρέρεπο, είχε βγάλει μαζί και το Σούσουρο. Οπότε δυστυχώς το πήρε μπάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, στην ΝΑΣΚΟ. Η ΝΑΣΚΟ, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, σας δίνει 1000 ευρώ. Κληρώνει εδώ τέλος του μήνα. Να θυμάστε, αν θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση, η ΝΑΣΚΟ εκεί, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482, εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Να ξέρετε, 15 χρόνια εμπειρίες, χιλιάδες έργα κυριολεκτικά που έχουν μπει, έχει μπει η ΝΑΣΚΟ και τα έχει φέρει εις πέρας. Μια καταπληκτική εταιρεία που με το που πάτε εκεί θα τα βρείτε όλα μέσα σε ένα κτίριο. Από το χερούλι της πόρτας μέχρι τα μάρμαρα και τις λεκάνες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λέτε πότε θέλετε να πάνε, δίνετε το χρονοδιάγραμμα, τα βρίσκετε οικονομικά. Αυτή είναι η ΝΑΣΚΟ και ξενιάζεστε. Νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων 6936101022. Στείλτε ονοματεπώνυμο για την ΝΑΣΚΟ για την δωρεπιταγή των 1000 ευρώ.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς φυσικά παίξει υπεύθυνα.
2: Μα λες και κάνουμε εκπομπή στο Αττικόν είναι κάθε μέρα εδώ
3: όταν
2: μέσα.
3: Όταν εσείς φτύνετε, καλάνετε.
2: Ένας με τα αυτά του, ένας με το βήχα του. Μόνο εγώ και η Νάντση κρατάμε λίγο την νεολαία εδώ μέσα.
1: Ευχαριστώ που το λέει στο Παναγί.
2: Γλυκούλα μου.
3: Τι λέτε, μωρέ.
2: Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό στίκ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη και τα αυτιά και οι ούλες. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και, και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Να σε έκανα πρόσκληση. Κανόνισε, με πάει αλλού, ορίστε.
5: Θα σ' αγαπάω.
1: Σε πρόλαβα.
5: Με στην ψυχή.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με το Στέλιο Ρόκο σήμερα.
1: Παρέα με την υπέροχη φωνή του Στέλιου Ρόκου.
5: Θα σε κρατάω.
1: Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, S και D. Νάνση με S και D, Αντωνίου. Είναι και ο Νίκος Καλούδης κάπου εκεί. Πολύ κοντινό είναι το πλάνο. Τρομακτικό, θα έλεγα, του Καλούδη. Πήγαινε πιο μακριά την κάμερα, σε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μου που έχετε μέσα. Γράφετε τα μηνύματά σας.
3: Έτσι κάπως δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι εκεί στο TikTok που κάνουν έτσι.
1: Ναι, θα σε φωνάζω Τέρενς.
3: Και στραφή.

Μου γράψατε μηνύματα, ο κύριος Παπαστεργίου δεν έχει έρθει ακόμα. Γύρω στις 9.30 θα έρθει και μπορεί να κάνω και τότε live για να διαβάζω και τις ερωτήσεις σας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Χειριστείτε με διακριτικότητα ένα θέμα που αφορά κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο για να μην νιώθετε περισσότερο πιεσμένοι. Δημιουργήστε πιο ασφαλείς συνθήκες στον επαγγελματικό σας χώρο. Προγραμματίστε ό,τι έχετε κάνει, δίνοντας σημασία και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Άλλωστε, οι λεπτομέρειες θα σας κάνουν διαφορά και δεν είναι κάτι που το λέμε τυπικά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις λεπτομέρειες, παιδιά.

0: Κοφιλή στην Όλγα μας που σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
1: Ολγάκι μου!
0: Το κορίτσι αυτό το υπέροχο, όλα τα καλά σου εύχομαι, Ολγάκι.
1: Το Στεφάνι μου!
0: Μέσα από την ψυχή μας. Δεν χάσεις ποτέ αυτό το υπέροχο γέλιο σου, την αισιοδοξία σου και αυτό το βλέμμα το πονηρό που τα λέει όλα. Έχεις πολύ ωραία γυναίκα, ρε Καλούδα. Τα βράκια λοιπόν. Μην βιαστείτε να εφαρμόσετε κάποια σχέδια χωρίς να έχετε ελέγξει πρώτα όλα τα δεδομένα. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για εσάς, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε σε αντιπαραθέσεις. Ξεκαθαρίστε τις καταστάσεις που επικρατούν χωρίς να το παρακάνετε με απαιτήσεις.
2: Θα σε φυλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι.
1: Κάτσε την γόνη μου.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Στην Κίσα Μοχανίων, Μαράκη, εκεί είσαι εσύ, γνωστή.

0: έφερνα ως τα διδυμάκια, ανανεώστε τις ιδέες σας και μην αντιμετωπίζετε τις καινούργιες καταστάσεις με απαρχαιωμένες απόψεις. Εξετάστε καλά τις λεπτομέρειες πριν προβείτε σε υπογραφές συμβολέων ή σε κλείσιμο συμφωνιών. Φροντίστε να συγχρονίσετε τις ενέργειές σας με αυτές των συνεργατών σας. Πω χρόνια πολλά και στο γιο της Πέγκης Θεολόγη. Δεν το πρόλαβα όλο το μήνυμα να το διαβάσω, Πέγκη, γιατί είναι στο Insta και έχουμε live στο TikTok. Να το χαίρεσαι, καρδούλα μου. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Να είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Γεια σου, Άλεξ. Γεια σου, Νίκη. Γεια σου, Μαρία.

0: εκατοστήσει και ο Αρών που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Κι ύστερα στέκει σιωπηλά να έρθουν τα αστέρια χαμηλά.
0: Πολλά γενέθλια σήμερα, πολλά τα βράκια.

0: στον Τελκάρο.
1: Αν αγαπάς αλήθινα, φεύγεις ταξίδια μακρινά.
2: Σήμερα είδα την πρώτη κατσαρίδα. Καλώς ήρθανε.
0: Καλώς ήρθατε. Πού την είδες?
2: Στο δρόμο. Πού να τη δω, στο κρεβάτι μου?
0: Στο μπαλκόνι, ξέρω.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν πέταγε.
0: Δεν ήταν φτερωτή.
2: Φτερωτή ήταν.
0: Πώς γίνεται αυτό το πραγματάκι το τόσο να με κάνει ό,τι θέλει?
2: Καλώς ήρθανε, δηλαδή. Χαιρετίστε τις.
0: Όχι, δεν θέλω καθόλου, κακός.
2: Είναι η εποχή τους.
0: Και περνάω στους καρκίνους. Αν μερικές φορές πιστεύετε ότι υπάρχουν άτομα που δεν σας κατανοούν, μην το παίρνετε τόσο βαριά και καταλήγετε να γίνεστε μυστικοπαθείς. Είστε λίγο μυστικοπαθείς, καρκίνοι. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα αν αποφύγετε να δώσετε αφορμές σε τρίτους να ψάχνουν αφορμή για να κάνουν σχόλια σε βάρος σας. Καλημέρα στην Αναστασία. Μια καλημέρα και στη Λίμνο μας. Και η Πεντέλη, λέει η Ελένη, ακούει μαζί με το γιο.

0: σου Δήμητρα. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Ελ.
1: Όλα είναι όπως λένε στο μυαλό.
0: Περνάω στα λιοντάρια μας. Χρησιμοποιήστε λίγη τη διορατικότητά σας και την ξεχωριστή ικανότητα που έχετε να διεισδύετε στο βάθος των καταστάσεων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσετε ζητήματα που σας προβληματίζουν έντονα και παράλληλα δεν θα χαλάσετε την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Δεν χαλάσατε την καλή ατμόσφαιρα. Καλημέρα στη Μονεβασιά. Γεια σου Γιάννα. Καλημέρα στο Αγρίνιο.

0: καλησπέρα και στο Μαράκι που μου είπε ότι μας ακούει κάθε πρωί από τη Νέα Μάκρη, που είναι όμως το ψυχικό και που βάζει τις ωραιότερες βλεφαρίδες κορίτσια στον κόσμο.
1: Τι έχουνε?
0: Δεν ξέρω, όσες φορές έχω βάλει στη ζωή μου, έχω πάει μόνο στη Μαρία, την εμπιστεύομαι απόλυτα. Είναι καλά ποιοτικά, ξέρει. Καλημέρα και στην Καβάλα, γεια σου Νάζλα, στην Αλεξάνδρα, στη Γεωργία, στην Νάτζελα, στείλε στη Μαρία, πόσα κορίτσια έτσι. Περνάω και στα παρθενάκια μας. Ο λανθασμένος χειρισμός του λόγου πάνω στον εκνευρισμό σας μπορεί να ξεσηκώσει κάποιους που θέλουν να κινηθούν εναντίον σας. Μη λέτε πράγματα που δεν εννοείτε όταν ευριάζετε, λοιπόν. Αποφύγετε με κάθε τρόπο να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις σε τρίτους, για να μην δείτε γεγονότα να ανατρέπουν τα σχέδιά σας. Μην τους δίνετε αφορμές να μην έχουν κάτι να πούν για εσάς κοινώς.

0: ζητήσω και εγώ ένα τραγούδι να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα, σε παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Καλημέρα στην Μαριάννα που είναι στο απορριμματοφόρο στο Περιστέρι.
2: Γεια σου Στάθη.
1: Καλημέρα και στην Κύπρο μας.
2: Για κάντε ταπ ταπ ταπ παιδιά και το ξεχνάμε. Ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ στο TikTok Νάνση Αντωνίου.
1: Και περνάμε στους ζωγούς. Ξεκαθαρίστε συγκεχημένες καταστάσεις που δεν σας επιτρέπουν να δείτε τα πράγματα όπως είναι. Μην ταυτιστείτε με ανθρώπους που δεν ξέρετε καλά και μπορεί να σας οδηγήσουν σε λάθος δρόμους. Αποφύγετε τις άσκοπες συζητήσεις που σας αναλώνουν και σας ταλαιπωρούν.

0: Σκορπιούς. Δώστε λίγο παραπάνω χώρο και χρόνο στους γύρω σας, χωρίς βέβαια να το κάνετε με βαριά καρδιά ή να νιώθετε καλουδί. Σε ακούω, δεν μπορώ να τα κάνω αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Κλείστο και μίλα ή δεν ξέρω.
1: Μπορείς να με ενοχλείς, σε παρακαλώ.
0: Ξαναλέω το Σκορπιό λοιπόν. Δώστε λίγο παραπάνω χώρο και χρόνο στους γύρω σας, χωρίς βέβαια να το κάνετε με βαριά καρδιά ή να νιώθετε άσχημα. Αν υπάρχουν πράγματα που νιώθετε ότι πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσετε να ανανεωθείτε, συζητήστε τα με το περιβάλλον σας.
1: Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Ανθή.
0: Καλημέρα στη Λάρισα.
1: Γεια σου Δέσποινα.
2: Αυτό ήθελα, μην μιλάω να το πω.

0: οστοξότες, καταφέρατε να πετύχετε, να δίνετε και να παίρνετε ισότιμα, οπότε πρέπει να σταματήσετε να γκρινιάζετε. Αποβάλλετε τον εγωισμό σας και αναγνωρίστε στην αγάπη το χάρισμα που έχει να γιατρεύει τις πληγές. Αλλάξτε τακτική και μην παίζετε παιχνίδια δύναμης, εσείς οι τοξότες, γιατί θα χάσετε. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι. Καλουδάκο μου, περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Αν δεν μπορείτε να δείξετε ευγνωμοσύνη στο σύντροφό σας που είναι αποφασισμένος να σας αφιερώσει περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον μην αδιαφορείτε για αυτόν και τις ανάγκες του. Μεταδώστε στους συνεργάτες σας τον ενθουσιασμό που έχετε αυτό το διάστημα, γιατί τον έχετε μπόλικο.
1: Έχω εγώ ενθουσιασμό.

0: παθιασμένα τα λες. Γεια σου ρε Γιάννη. Γιάννης Χρυσοβιτσιώτης, παιδιά, κάνει από τα ωραίότερα live στο TikTok. Καλημέρα και στους Prestige The Band, την παντάρα του The Tonight Show. Αυτά τα υπέροχα παιδιά, μια υπέροχη ομάδα.
1: Μόνο. Θα πάω και στο δεύτερο που έχει το medley. Για αυτό.
0: Όχι, θα πάω στο τελευταίο. Δύο ζώδια μας έμειναν, ένα τελευταίο τραγούδι. Και συνεχίζω με τους υδροχώους. Μπορεί κάποιες φορές ο σύντροφός σας να μην συμφωνεί μαζί σας, αλλά να ξέρετε ότι εκτιμά το θάρρος της γνώμης σας. Μοιραστείτε τις εμπειρίες της ζωής σας, ώστε να πάρετε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο θετική ενέργεια, και θα βρείτε πώς θα κάνετε τη ζωή σας πιο απλή.

0: Αντιγόνη στο Λάμπρο της Μόνο και συνεχίζουμε τα ψαράκια. Δείξτε ότι μπορείτε να εξελιχθείτε, να ελιχθείτε και θα εντυπωσιάσετε και τους πιο δύσπιστους. Κάντε αλλαγές μέσα στις σχέσεις σας για να νεώσετε τον αισθηματικό σας τομέα. Επειδή επιτρέπετε σε κάποιους να σας καταπιέζουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεσπάτε στους άλλους που δεν σας καταπιέζουν. Μην αφήνετε να σας καταπιέζουν. Καλημέρα και στο Perfumeholics Athens με τα ωραιότερα αρώματα.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα.
2: Γεια σου Κωστή.
1: Θέλω να φεύγω από
0: καλοκαίρια παιδιά, τα ωραίότερα ρούχα fivefashion.gr. Εκεί θα τα βρείτε ό,τι προλάβετε γιατί γίνονται αμέσως
2: ανάρπαστα.
0: Ανάρπαστα. Ποια κωδικό Νάνση 20 με έστω Νάνση και 20% έκπτωση που οι τιμές είναι ούτως ή άλλως φοβερές.
2: Γεια σου Αγγελική.
0: Για μένα μόνο. Πάμε τώρα σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
3: Πάμε σε break και πάμε.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
12: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
11: Μα δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ζήσε μαϊ μου να φας.
13: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
12: Αν έχει.
14: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.
16: Το σφαίρα password είναι 2 1 0 0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Και να που ήρθε η ώρα τώρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Είναι η ώρα του διλήμματος ζωής. Αλλά αν αυτό δεν είναι δίλημα, αυτό που έχει συμβεί χθες, ξέρετε ότι σπάνια ανοίγουμε τα πολύ σοβαρά θέματα και αυτά που μας έχουν πειράξει. Απλά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είμαστε και λίγο. Προχθές φάγαμε το σοκ από το παιδί στο Survivor και λόγω του Γιώργου εδώ πέρα. Έτσι, μουδιασμένα ξεκίνησε πάρα πολύ όλη η κατάσταση. Γιατί νιώθουμε και τον Γιώργο και ξέρουμε πόσο και αυτός είναι χάλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και έρχεται χθες αυτό το απίθανο γεγονός, κυρίες και κύριοι, δύο κοριτσιών 17 ετών να πέφτουν από την ταράτσα ενός κτηρίου. Εγώ είμαι σοκαρισμένος και ένα να ήταν το κορίτσι.
1: Φιασμένες χέρι-χέρι,
0: φορώντας ακουστικά, και ένα κορίτσι να ήταν, αλλά αυτό το ένα θα μπορούσε να. Αυτό το ότι ήταν δύο, δεν ξέρω σε ποια. Στην
2: το
0: παγκόσμια. Στην
2: παγκόσμια,
0: στην παγκόσμια βιβλιογραφία, δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει δύο άτομα. Δεν ξέρω σε φάσεις, άλλο ομαδικές πάλι ξαναλέω που μπορεί να μπαίνουν θρησκευτικά πράγματα, θρησκείες και κάτι άλλο που έχουμε δει. Άλλο επίσης ερωτευμένες καταστάσεις ενός ζευγάρια που έχουν συμβεί.
2: Τα τελευταία χρόνια που τα έχουμε δει, μωρέ Γρηγόρη.
0: Έχουν συμβεί, λέω ότι έχει συμβεί. Okay. Δύο διαφορετικά πρόσωπα για διαφορετική κατάσταση. Ενώ που δεν ήταν. Θα διαβάσω μόνο το εξώφυλλο των νέων και θα βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Γιατί, παιδιά, το ότι δύο 17χρονα πλάσματα αυτής της χώρας, της διπλανής μας. Του σπιτιού και γράφουν τα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον. Οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδίέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σημάδια προειδοποιούν. Και έχει ένα κομμάτι από το σημείωμα που άφησε εδώ από ό,τι κατάλαβε η μία κοπέλα. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια. Για μένα. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα αυτό το θέμα είναι το πιο σημαντικό θέμα που υπάρχει για την Ελλάδα. Θα έπρεπε όλοι να σταματήσουν, τα πάντα. Όλοι, ρε παιδί μου, και ο Πρωθυπουργός να πει καθίστε κάτω. Δηλαδή, καθίστε να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε μια κοινωνία που να γράφουν 17 χρονών κορίτσια και να πιστεύουν τα παιδιά, να έχουμε τη βία. Από τη μία, στην όλη ιστορία με τη βία, τα παιδιά με τα μαχαίρια 16-17 χρονών. Άλλα 17χρονα παιδιά να πιάνονται χέρι-χέρι και να πέφτουν από την ταράτσα. Εδώ σήμερα πρέπει να σταματήσει το σύμπαν.
1: Και αυτό είναι ένα είδος βίας.
0: Ναι, πριν να σταματήσει. Σήμερα έπρεπε να βγει ο Πρωθυπουργός εκτάκτος και να πει: λέτε να τα βάλουμε κάτω. Σταματάμε. Δεν έχει καμιά ουσία ούτε να μιλάμε για τα λεφτά, για τις δουλειές, για όλα. Συγγνώμη, να μην πω τίποτα άλλο. Καθίστε κάτω. Τι κάνουμε λάθος. Ελάτε εδώ να το πάρουμε από την αρχή. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το γεγονός σήμερα είναι το μεγαλύτερο γεγονός από όλα αυτή τη στιγμή. Δύο 17χρονα κορίτσια να πιαστήκαν χέρι-χέρι με ακουστικά και πέσανε. Τι λέτε, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό? Και να λένε ότι δεν αντέχουμε πλέον τον κόσμο αυτός, δεν είναι πια για μας το πια. Μπορεί να το πεις αν είσαι 70 χρονών και 80 ή στα 50 το πια. Στα 17 τι πια, τι έχεις ζήσει για να πεις πια.
2: Φαντάζεσαι αυτά τα δύο κορίτσια τι απογοήτευση είχαν μέσα τους όταν γύρισαν και γράψανε στο σημείωμα ότι.
0: Κάποια από αυτά που γράψανε, έτσι.
2: Ότι έρχονται οι πανελλαδικές, δεν είμαι καλή και δεν θα περάσω εκεί που θέλω και θα βρω μια δουλειά που δεν θα μου αποφέρει λεφτά και δεν θα είμαι ευτυχισμένη.
0: Και είναι αυτός λόγος. Ποιος τους έχει βάλει αυτή τη φάση μέσα στο μυαλό.
1: Αυτό, παιδιά, είναι ένα σημείο δηλαδή, των καιρών, διότι τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία και έχοντας ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία, τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία να κυνηγάνε το εύκολο χρήμα, διότι θεωρούν ότι το χρήμα και όλη αυτή η κατάσταση, η ιδανική που παρουσιάζεται στα social media, και γι' αυτό θεωρώ και πολύ σημαντικό που σήμερα έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου και θα μιλήσουμε για όλο αυτό το πράγμα και για το πώς τα παιδιά. Ασχολούνται τόσο πολύ με τον υλικό πλούτο, τα παιδιά πλέον δεν διαβάζουν, δεν ανακαλύπτουν με τη φαντασία τους καινούριους κόσμους, τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία να ψάχνουν πώς θα γίνουν διάσημοι, πώς θα γίνουν πλούσιοι, πώς θα βγάλουν εύκολα χρήματα. Είναι μια διαδικασία που μας αγχώνει, που αγχώνει εμάς τους μεγάλους, δεν θα αγχώσει τους μικρούς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι όλο αυτό. Οι γονείς εργάζονται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπουν τα σημάδια και ακόμα και αν τα δουν, δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν.
0: Πάντα είχαμε την πίεση, εγώ από τότε που θυμάμαι, να μπούμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Ολωνών, η γενιά η δικιά μου ήταν χειρότερη από αυτή τη γενιά. Όλοι ονειρευόντουσαν.
2: Πάρε ένα πτυχίο.
0: Πάρε ένα πτυχίο, γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος, και γι' αυτό και γεμίσαμε γιατρούς και δικηγόρους. Και δυστυχώς δεν έλεγε κανείς τότε, θα βρούμε δουλειά. Όλοι οι γονείς λέγανε, μπες στο πανεπιστήμιο. Αν μπει στο πανεπιστήμιο, ανοίγανε σαμπάνιες. Και μετά κάνω ό,τι θες. Ήταν και εμάς πιεσμένη γενιά. Η ιστορία για να ακούσουμε τόσο άσχημα πράγματα περί αυτοκτονιών είναι μια παλιά ιστορία για τις Πανελλήνιες, έτσι. Και όχι μόνο για αυτοκτονίες που είναι τόσο, λέω, στα άκρα.
1: Πάντα γινόντουσαν
0: για αυτόν τον λόγο. Όπως επίσης και παιδιά που έφτασαν σε κατάθλιψη, παιδιά που εξαφανιζόντουσαν, παιδιά που λέγανε ότι θα βάλουν τέρμα στη ζωή τους. Γιατί δεν θα πηγαίνουν καλά σε εξετάσεις. Άκου τώρα εδώ τι τους φυτρώσανε μέσα στο μυαλό. Αντί να τους λένε πώς να είστε ευτυχισμένοι και ότι σιγά θα υπάρξουν 500 ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή. Και θέλω να σας πω ότι το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί κάνω μια συζήτηση με την Άνση και με τον Παναγή, αν έπρεπε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα πιο νωρίς, γιατί από το πρωί μας τρώει αυτό το θέμα και εμένα δεν έχω και διάθεση να κάνω και πολύ πλάκα. Είμαι σοκαρισμένος με αυτή την ιστορία των δύο κοριτσιών, ή αν έπρεπε να το ανοίξουμε όταν θα μπουν στο σχολείο τα παιδιά. Αποφασίσαμε τελικά, νομίζω καλύτερα να μην μας ακούνε τα παιδιά, γιατί θέλω να ξέρετε ότι ακούνε πάρα πολλά παιδιά και το ξέρετε το πρωινό εδώ πέρα του σφαίρα.
1: Τα παιδιά παίρνουν παραπάνω πληροφορίες από όσο πρέπει να
0: παίρνουν. Δεν ξέρω λοιπόν αν ήμουν σίγουρος και δεν ξέρω αν αυτά που θα έλεγα θα ήθελα να τα ακούσουν παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαι ικανός να μεταδώσω κάτι τέτοιο. Οπότε γι' αυτό δεν ήθελα.
2: Θέλω να πω, γιατί η άποψη δική μου ήταν να γίνει και να ακούν τα παιδιά. Αν ένα μήνυμα θα ήθελα να περάσω στα νέα παιδιά, και το λέω πολύ γιατί είμαι και εγώ δύο παιδιά μεγαλώνω, είναι το ότι η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι ευκαιρίες στη ζωή δεν είναι μία, είναι πολλές.
0: Παναγιώτη, το λέμε συνέχεια αυτό.
2: Εγώ ξέρω άπειρους άνθρωποι. Εγώ στο σχολείο ήμουν ένα τουρνάρι.
0: Και συνεχίζεις. Αλλά το ζήτημα είναι. Θέλω αυτό. Άκουσε με λίγο τώρα.
2: Κατάφερα, σπούδασα αυτό που ήθελα. Ασχολήθηκα με αυτό που ήθελα. Έκανα αυτό. Βιοπορίζομαι. Μεγαλώνω τα παιδιά μου. Και απέτυχα στις εξετάσεις πανελλαδικές.
0: Άκουσε με. Σου λέω, μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί καταρχάς μπήκαν τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα μας ακούνε λοιπόν παιδιά άνω των 18-19 χρονών. Ενώ τώρα που δεν είναι στο πανεπιστήμιο, έτσι, μέχρι 18 τώρα έχουν μπει μέσα στις τάξεις τους. Φυσιολογικά εννοώ, έτσι. Όχι ότι κάποιος δεν μας ακούει. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά τα έχουμε πει και τα λέμε κάθε χρόνο. Τώρα, πώς αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές και στον αέρα.
1: Αυτά τα παιδιά τα 17 χρονών, θέλω να σας πω ότι πριν λίγα χρόνια ήταν στο δημοτικό και περάσαν την περίοδο τη χειρότερη που εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε.
2: Συμφωνώ πολύ σε αυτό που
1: είναι τα παιδιά που περάσαν τον εγκλεισμό του COVID. Αυτά τα παιδιά.
2: Μόνο αυτά, ρε Συνάντση. Τα capital control στους γονείς, στην αγωνία να ζήσουν.
1: Ακριβώς. Γεννήθηκαν πάνω σε αυτή τη φάση. Αλλά γιατί αυτά τα παιδιά είναι του 9-10. 9-10. Εκεί τότε ήταν πάνω όλο αυτό που οι γονείς οι ίδιοι δεν ξέραν πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι η κατάθλιψη και γενικώς τα προβλήματα που βγάζουν αυτοί οι έφηβοι δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι υπάρχει έξαρση στους εφήβους. Υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει έντονη βία, υπάρχουν 1000 πράγματα. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε αυτό με τα social media και με τις πληροφορίες που παίρνουν, που είναι παραπάνω από αυτές που πρέπει να διαχειριστούν, ενώ οι ίδιοι παθαίνουμε burnout και εγώμαστε, θεωρώ ότι πρέπει πλέον στα σχολεία, σε κάθε σχολείο, να υπάρχουν ψυχολόγοι, να υπάρχουν περισσότερη στήριξη. Δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Πάλι σας ζητάω συγγνώμη. Λέμε πολλές γυναικολογίες και όλοι μας αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε
0: γενικολογίες είναι. Εδώ πρέπει το θέμα, εδώ πρέπει να σταματήσει το σύμπαν. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάω, πρέπει να σταματήσουν δουλειές, λεωφορεία.
2: Αυτό που λες εσύ δεν είναι γενικολογία. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το λεωφορείο.
0: Να σου εξηγήσω ότι εννοώ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να παγώσει όλο το κράτος. Αν δύο 17 χρόνια. Αν δεν ασχοληθεί και αν δεν ασχοληθεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούνε τέλος. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Μα δεν θα γίνει.
0: Αν τα παιδιά τα δικά μα αυτοκτονούν 17 ετών, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Μα δεν θα γίνει.
0: Αυτή είναι το μέλλον. Τα παιδιά αυτά είναι. Αν τα παιδιά αυτά 17 χρονών, δύο κορίτσια που ήταν από ό,τι ακούνε και λένε οι άνθρωποι, ήταν υγιέστατα, συμπαθέστατα, υπέροχα. Αν το παιδί λέει μαμπά μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτό ο κόσμο, άκου τώρα, υπάρχει μια λέξη. Δεν είναι. Όχι, άντε πάλι. Δεν είναι πια. Καταλαβαίνει τι σημαίνει πια.
1: Καταλαβαίνετε, παιδιά.
0: Καταλαβαίνετε ότι για να φτάσει ένα σημείο στα 17 να πει. Για να φτάσει ένα σημείο να φτάσει στα 17 να πει πια. Από πού πια. Από πού πια που έχει ακόμα γερή. Δηλαδή
2: αυτό που λέμε.
1: Παιδιά, να σα ρωτήσω κάτι. Έχετε συνειδητοποιήσει λίγο και εμείς ως γονείς σεβόμαστε το θάνατο. Αλήθεια τον σεβόμαστε.
0: Τι εννοεί τώρα αυτό πέρα.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Πολύ εύκολα ακούς παιδιά να χτυπάνε άλλα παιδιά, να φτάνουν κοντά στις δολοφονίες, να φτάνουν στους θανάτους, να φτάνουν σε 1002. Και σας ρωτάω, εμείς ως γονείς, εμείς έχουμε μεγαλώσει ως παιδιά πηγαίνοντας σε κηδείες, ακούγοντας μυρολόγια, και θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας τα έχουμε μάθει να καταλαβαίνουν το πόνο του θανάτου, το πόνο του θανάτου και το πόνο το τι είναι να χάνω έναν άνθρωπο. Ή τα έχουμε κάνει να έχουν ευτελίσει τη ζωή και το θάνατο, να τα έχουν εξισώσει και να μην τα σέβονται. Έτσι. Γιατί είμαστε πια και οι γονείς που λένε, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρηθεί το παιδί, δεν υπάρχει λόγος να είναι σε μια κηδεία, δεν υπάρχει λόγος να μάθει για την αρρώστια. Όχι, μην μπούμε για αυτό, όχι, μην μπούμε για εκείνο. Μήπως αυτή η υπερπροστασία. Άφησε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η υπερπροστασία που έχουμε δημιουργήσει γύρω από τα παιδιά μας, τα έχουμε κάνει και να μην έχουν την αίσθηση τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει να ζω και τι σημαίνει να μην ζω. Γιατί δεν το ξέρουν. Δεν έχουν δει τους ανθρώπους να κλαίνε, δεν έχουν δει τους ανθρώπους να μπαίνουν στα νοσοκομεία. Τα προστατεύουμε απ' όλα σε τέτοιο βαθμό που τους βγάζουμε και τα συναισθήματα από πάνω τους.
0: Μέχρι αυτό, συγγνώμη, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να πάρω θέση.
2: Είναι ψυχολόγος.
0: Εδώ θέλει ψυχίατρο.
1: Εγώ λέω αυτό που παρατηρώ.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δέχομαι κάθε. Άνοιξε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές, Νίκο, έτσι να ακούσουμε λίγο.
1: Για να σεβαστούν τη ζωή, πρέπει να κατανοήσουν και το θάνατο.
0: 2-11-7-0.
1: Πιστεύω.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Πείτε μας την άποψή σας. Νομίζω, αν υπάρχει σήμερα κάποιο δίλημα από αυτά τα διλήμματα που πολλές φορές λέμε, συζητάμε, γελάμε, στεναχωριόμαστε. Αυτό για μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν το μεγαλύτερο δίλημα που μπορεί να υπάρξει. Να ακούσουμε και την άποψή σας. Δεν έχει ούτε θέμα διαφημίσεων, ούτε θέμα χρόνου τώρα. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που θα έπρεπε ήδη ο Πρωθυπουργός να έχει βγει στον αέρα. Σας το λέω αλήθεια. Έπρεπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωί-πρωί να πει τι γίνεται. Μαζευτείτε όλοι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι γίνεται. Μια νεολαία που δολοφονεί με μαχαίρια ο ένας τον άλλον, 17χρονα κορίτσια που πέφτουν από τις πολλές. Τι κάνουμε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα να συζητήσουμε, φοβάται ο μπαμπά, ο γονιός να μιλήσει στο παιδί. Το παιδί του λέει θα σε πάω στην αστυνομία. Πραγματικά λέω διάφορες φράσεις που ακούω τον τελευταίο καιρό. Τι γίνεται, πρέπει να το δούμε ξανά από την αρχή. Κάτι γίνεται λάθος πάντως. Σίγουρα αποκλείται να είμαστε σε σωστό δρόμο, νομίζω εγώ. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Οι γονείς, παρακαλώ, πάντως, τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Φοβόμαστε να είμαστε γονείς και να βάζουμε όρια. Πάμε, και όταν βάζουμε όρια, αισθανόμαστε ντροπή για τα όρια που βάζουμε.
0: Μάλιστα. Η μία κοπέλα χαροπαλεύει. Μακάρι, δεν ξέρω τι να πει. Μακάρι θέλω να.
2: Διασωληνωμένη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Γεια σας. Πείτε ό,τι θέλετε την άποψή σας κι εσείς.
3: Θα σας πω την άποψή μου. Κατερίνα με λένε.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
3: Έχω μία κόρη 21 χρονών. Πέρασε και εκείνη τον COVID. Ήταν στο Λύκειο. Λοιπόν, ένα συμμαθητής έκανε ακριβώς το ίδιο που κάναν τα κορίτσια. Δεν σκοτώθηκε. Έχασε το χέρι του, έμεινε ανάπηρος. Δεν τον ένιαξε αυτό που έκανε. Οπότε τα παιδιά πρέπει να αποστασιοποιηθούν από τα social media, για μένα πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, πρέπει να μιλάμε στα παιδάκια μας. Να τους εξηγούμε κάποια πράγματα. Να είμαστε κοντά τους. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνούμε, ξέρετε τι.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε με τις πράξεις μας και όχι με τα λόγια.
0: Ξέρετε ποιο είναι το σοκαριστικό? Συμφωνώ για αυτό που λέτε. Πάντα συνέβαιναν αυτά με τις πανελλαδικές. Εγώ μένω στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί έρχεται και η περίοδος εξετάσεων.
3: Και πάντα. Ηλικία έχουμε σχεδόν.
0: Υπήρξαν πάρα πολλά παιδιά, και τότε θυμάμαι, που ήταν φοβερά πιεσμένα από τους γονείς τους. Δεν τολμούσαν να φανταστούν ότι δεν θα περάσουν υπό το φόβο της ψυχολογικής πίεσης, δεν μιλάω μόνο του ξύλου, γιατί το τρώγαμε και ξύλο, υπό της ψυχολογικής πίεσης ότι θα πάνε στον μπαμπά και στον μαμά και θα πούνε δεν πέρασαν σε εξετάσεις. Και αυτοκτονούσαν τότε, γιατί φοβόντουσαν.
2: Γιατί τώρα,
0: σου λέω ότι είσαι τότε.
2: Αυτά
0: τα εγκλήματα, τα οικογενειακά, τα εγκλήματα εδώ, αυτά που
2: πόσοι
0: συμβαίνουν.
2: Πόσοι γονείς λένε και σήμερα, αλλά ότι δεν έχω λεφτά να σου πληρώνω άλλα ιδιαίτερα. Δεν πρέπει να περάσεις, γιατί δεν θα τα βγάλεις πέρα, γιατί δεν θα πετύχεις, γιατί δεν έχω άλλα λεφτά.
0: Τα λένε ακόμη αυτά.
3: Για να σας πω εγώ κάτι. Εγώ όταν έδινα πανελλήνιες. Είχε πεθάνει η μητέρα μου ένα χρόνο πριν σχεδόν. Ήμουνα μόνη μου. Ήμουνα ένα παιδί 16 χρονών. Πέθανε η μάνα μου στα 16. Μετά έπρεπε να δώσω πανελλήνιες. Πρέπει να είναι δυνατά τα παιδιά. Εντάξει, ο καθένας είχε το χαρακτήρα του. Αλλά πρέπει δηλαδή να δυναμώνουν τα παιδιά. Πρέπει να τους αφήνουμε λίγο τον έλεγχο των πραγμάτων.
0: Ξέρετε,
3: και
0: εδώ,
3: να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί.
0: Κατερίνα, εδώ το σοκαριστικό είναι ότι είναι δύο. Δύο κορίτσια πιάνονται χέρι-χέρι και θυμίζει λίγο το χορό του Ζαλόγκου.
3: Ναι,
0: και κυριολεκτικά, ξέρεις τι είναι δύο άτομα να υπάρχει σύμπνοια στο κεφάλι τους και να λένε και οι δύο ότι δεν είμαστε ευτυχισμένες για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία και να πάρουμε την απόφαση να πέσουμε μαζί.
3: Συγγνώμη,
0: μία από τις δύο εκείνη την ώρα δεν κράτησε την άλλη, γιατί είναι, ξέρεις, μπορεί να το σκέφτεσαι, αλλά όταν βρεθείς εκεί και βλέπεις από κάτω το κενό, ένα από τα δύο κορίτσια δεν κράτησε η μία την άλλη.
3: Αυτό,
0: και οι δύο ήταν σαν να το θέλαν τόσο πολύ.
3: Αυτό μου είπε και η κόρη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να πηδήξω στο κενό να κάνω κακό στον εαυτό μου. Είναι, αυτό μου είπε.
0: Ναι, είναι κρατήσει μία την άλλη. Ξέρεις, τελευταία στιγμή αυτό που λες, τι πάμε να κάνουμε, μήπως κάνουμε λάθος.
3: Αυτό, αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν λέω για τους γονείς. Είναι όλα.
0: Εννοείται,
3: όλα.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για τους γονείς, γιατί δεν τους ξέρω.
3: Γιατί και εγώ γονιός.
0: Μήπως κάνουμε λάθος.
3: Αυτό, αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν λέω για τους γονείς. Είναι όλα.
0: Εννοείται,
3: όλα.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για τους γονείς, γιατί δεν τους ξέρω.

0: Να πω ότι τον τελευταίο καιρό ακούω σε πάρα πολλές περιπτώσεις 14χρονα, 15χρονα και 16χρονα λένε στους γονείς του θα σε πάω στην αστυνομία αν με ξανα... αν φωνάξεις, αν ξαναφωνάξεις και αυτά θα σε πάω στην αστυνομία.
1: Μα ένας γονιός. Είναι πάρα πολλοί γονείς που έχουν πάει στα αστυνομικά τμήματα και έχουν φάει μηνύσεις από τα παιδιά τους. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι γονείς όταν φτάνει ένα παιδί. Εμένα ο Νικόλας, έτσι, με έχει περάσει το ύψος εδώ και 2 χρόνια, από 14 χρονών. Θα τον κάνω, πώς θα τον κάνω καλά, θα τον τραβήξω από το γιακά και θα τον βάλω μέσα? Δεν γίνεται.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Επιμάσαι τώρα και το γιακά.
1: Θέλω να σου πω, πλέον οι γονείς φοβούνται να βάλουν όρια.
0: Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως να βγει κάποιος και να πει τι θα γίνει. Τελικά το ότι μπορεί να σε πάει το παιδί στο αστυνομικό τμήμα με την πρώτη μόλις πάνε να του πει: αν πρόσεξε, μην με κοιτάζει έτσι, γιατί θα σου κάνω μήνυση.
2: Ναι, ξέρει τι φοβούνται, γιατί άκου να σου πω. Οι περισσότεροι γονείς πια φοβούνται μέσα στα παιδιά του. Γιατί τα παιδιά δεν είναι όπως ήμασταν εμείς. Μας μίλαγε η μαμά και ο μπαμπάς και, και λέγαμε: πω από Παναγία μου τώρα τι θα γίνει. Τώρα δεν φοβούνται κανέναν. Κανέναν όμως, κανέναν.
3: Τώρα, μα υπήρχε ένας ψυχολόγος εδώ, θα σου λέγει ότι και ο φόβος δεν είναι διαπαιδαγωγικό.
0: Συμφωνώ. Ούτε αυτό ήταν ωραίο. Γεμάτο ψυχολογικά προβλήματα μας
2: γέννησε.
0: Εμένα που οι γονείς μου, δόξα τω Θεώ, κάναν τα πάντα για να μεγαλώσουν και τους ευχαριστώ πολύ για το αυτό που μου δώσαν, μου άφησαν και πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα και με οδηγήσαν στο ψυχίατρο. Έτσι. Ενώ τους ευχαριστώ για τα καλά που μου δώσανε εκεί. Πραγματικά μου δώσανε πολύ ωραίες γραμμές. Να είμαι εντάξει, να μην κλέβω, να μην κάνω, να προσέχω, να είμαι ευγενικός, να εκτιμώ τους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μου δώσανε σε αυτή τη ζωή. Μου δημιουργήσαν από την άλλη μισή ζωή να πάω στο ψυχίατρο και να κλειστώ ένα χρόνο στο σπίτι να παίρνω φάρμακα. Οι γονείς μου με οδήγησαν σε αυτό. Το έχω ξαναπεί 15.000 φορές. Λοιπόν, άρα, επειδή όμως δεν είμαι δικός. Τελικά φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο να πηγαίνει το παιδί τον πατέρα του στην αστυνομία να του κάνει μήνυση επειδή τον φώναξε δυνατά. Άρα ποιο είναι όμως, είμαστε στα δύο άκρα αυτή τη στιγμή. Θα βρεθεί μέση λύση ή θα κινηθούμε έτσι? Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για να βγάλουμε έτσι ακόμα ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα να ακούσω. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κατερίνα, καλημέρα.
1: Και επίσης κάτι άλλο, ότι πολλές φορές δεν ακούμε τα παιδιά και δεν βλέπουμε τα σημάδια. Υπάρχουν πάντα σημάδια, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, η Σταβούλα είμαι. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Σταβούλα. Μόνο Σταβούλα μου, κλείσει λίγο αν μπορεί, γιατί έχει πολύ θόρυβο.
3: Είναι ανοιχτή ακρόαση.
0: Έχει ανοιχτή ακρόαση ή κλείσει το παράθυρο, κλείσει
3: το θερμοσύφωνο.
0: Ναι, μίλα κανονικά από το κινητό. Σταβούλα, δεν γίνεται να σε ακούσουμε καθόλου.
1: Να πούμε έτσι, φυσικά ότι πλέον.
2: Τώρα, με ακούτε.
0: Τώρα τέλεια. Ναι. Τώρα τέλεια.
2: Ότι... Τέλεια. Ήθελα να πω ότι και εσύ έχει δίκιο, Γρηγόρη, σε αυτό που είπε πριν, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε σαν κοινωνία πια, γιατί τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ με τη νεολαία. Αλλά όσα είπε και η Νάνση για αυτά που ζούμε από το COVID και μετά και γονείς και παιδιά που δεν ζήσανε πράγματα, εγκλειστήκαν και τα παιδιά μέσα όλα. Είναι πολύ σημαντικό. Η κοινωνία μας έχει πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Εμείς οι γονείς δεν ξέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε τα ίδια μας τα προβλήματα, πόσο μάλλον να δούμε των παιδιών μας. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε όλη την κοινωνία από ψυχολογική στήριξη και ότι πρέπει άμεσα στα σχολεία από το δημοτικό να μπουν κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι σε όλο το σχολείο, δηλαδή.
1: Ήταν ένα φαινόμενο που κανένας δεν ήξερε να το διαχειριστεί.
0: Όπως το λες σοβαρά. Δηλαδή,
1: αλλά να γίνει και σχολείο γονέων, παιδιά.
0: Όχι, συγγνώμη τώρα, στο σχολείο δεν θα έπρεπε όλα τα παιδιά. Μία φορά, πραγματικά, πρέπει να καταλάβουν σε αυτό το Υπουργείο εκεί πέρα που πάνε να τους μάθουν πλέξιμο και πάνε να τους μάθουν, μακάρι να έχει χρόνο, να κάτσουν να μιλήσουν τα παιδιά ψυχολογικά. Δεν θυμάται κανείς ούτε τον καλός και όμοιρος, καλό και όλα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, παιδιά. Πηγαίνετε ψυχιάτρους στα σχολεία να σώσουμε τα παιδιά μας. Όχι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία να μπορούν να έχουν ένα ψυχίατρο ή ένα ψυχολόγο.
2: Όχι, τα δημόσια παιδιά. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχίατρο ή ψυχολόγο.
3: Να πούμε και στον αντίλογο, βέβαια, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί περνάνε κατά την προετοιμασία τους για να γίνουν εκπαιδευτικοί, περνάνε και μαθήματα ψυχολογίας.
0: Τώρα θες να γελάσω. Θες να γελάσουμε τώρα.
3: Αρμοδιότητες.
0: Καταρχάς δεν με ενδιαφέρει τι μου λες για τον καθηγητή.
2: Θα σου πω κάτι. Η κόρη μου είναι 18, τώρα θα κλείσει τα 18, δίνει πανελλήνιες φέτος. Από το γυμνάσιο μέχρι τώρα το Λύκειο, όλοι οι περισσότεροι καθηγητές της, θα πω το 90%, ήταν άνθρωποι που πρέπει να βγουν σε σύνταξη. Δεν ξέρανε να διαχειριστούν τα θέματα του COVID με τη σύνδεση από το σπίτι. Δεν ξέρανε τίποτα, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραδοθεί, δεν κάνουν μάθημα πια στα παιδιά. Είναι φοβερό και ακραίο αυτό που λέω και τα παιδιά μας όχι μόρφωση δεν παίρνουν, ούτε καν τους υπολογίζουν αυτούς τους ανθρώπους πια. Πρέπει

0: πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα στην εκπαίδευση
1: έχει
0: που έχουν
1: εγκύνο
0: και όρεξη.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτό, πάλι πάμε στον ηλικιακό ρατσισμό. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα, με πού στα καλά καθούμενα.
0: Μπήκαν όλα.
1: Ναι.
2: Ας πάρουν άλλες θέσεις.
0: Ας πάει στο Υπουργείο να κάνει αρχιοθέτηση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση σωστή, ανθρώπους με ζήλο και όρεξη να τα μάθουν πράγματα. Αυτοί κάνανε αυτά τα σεμινάρια που είπε ο Παναγής πριν 100 χρόνια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Πες μου λίγο τώρα, χωρίς βέβαια, εννοείται ότι ξέρεις καμιά φορά μπορεί να μην το καταλαβαίνεις και εσύ ίδια, επειδή η κόρη σου τώρα με το καλό να πάει καλά σε εξετάσεις. Ναι. Πώς είναι τη σχέση σου με την κόρη σου σε εξετάσεις, δηλαδή τι τη έχεις πει, θέλουμε να περάσεις, αν δεν περάσεις, τη έχεις πει, δεν πειράζει, ας πούμε, τα έχεις πει όλα αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει.
0: Εννοείται από την πρώτη ηλικίου που τα βάζουν να επιλέξουν σε ποια κατεύθυνση θα πάνε και αυτή η ψυχολογία. Το παιδί μου εμένα δεν ήταν καθόλου καλή στα μαθηματικά. Οπότε μάνι την περιορίζει σε ποια κατεύθυνση θα πάει και τι επάγγελμα θέλει να κάνει.
1: Και συγγνώμη, αυτές, άκου τώρα εδώ. Ένα παιδάκι 15 χρονών, ναι, ακόμη και δικαστικά ή το κράτος, τον αντιμετωπίζει έφηβο, ανήλικο, ανώριμο και όλα αυτά. Αλλά του ζητάς από τα 15 να αποφασίσει τι δουλειά θα κάνει για τα επόμενα 50 χρόνια της ζωής του. Άκου ρε μαλάκα την τρέλα. Άκου την μπουρδα.
2: Έχει δίκιο πολύ σε αυτό.
1: Άκου την μπουρδα. Ναι, συγγνώμη, ακούστε την μπουρδα. Επειδή θα έρθει και υπουργό τώρα σε λίγο εδώ. Ακούστε την μπουρδα, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Ζητάτε από ένα 15χρονο, 16χρονο να πάρει την απόφαση τη ζωή του εκείνη την ηλικία. Και να πει ότι εγώ τώρα θέλω να γίνω έτσι. Να κάτσει 4 χρόνια. Εννοείται ότι σπουδέ ποτέ δεν ήταν κακό. Μακάρι και οποιοδήποτε θέλει να σπουδάσει και να διαβάσει. Αλλά του βάζει αυτό το άγχος, δηλαδή να του πει. Γιατί ποτέ δεν του είπες πώς θα είσαι ευτυχισμένος. Του λες 15-16 να σπουδάσει. Έχει πιάσει το άγχος, έχει γούστο να μην πάω. Καταστράφεται η ζωή μου. Α, βλέπω τους γονείς μου που λένε όλο αυτό το πάθος και οτιδήποτε άλλο. Και μετά τον βγάζει έξω και του λες. Να σου πω κάτι. Δεν έχει όμως και καμιά δουλειά εδώ που σε έβαλα. Δηλαδή τελείωσες γιατρός, αλλά δεν έχει που να σε βάλω. Τελείωσες δάσκαλος, αλλά πρέπει να περιμένεις την επιτηρίδα. Μπορεί να πιάσει δουλειά σε 10-15 χρόνια. Πήγαινε τώρα και κάνε delivery. Πήγαινε σε κανένα φροντιστήριο ή μάλλον πάρε, κάνε μαθήματα με μαύρα χρήματα από παντού σε κάθε σπίτι και είμαστε μια χαρά. Και αυτό ήταν τελικά. Το άγχος μου τελικά αυτό ήταν. Όλο αυτό ήταν αυτό για να μην έχω δουλειά.
0: Ακριβώς.
3: Από την άλλη, διαβάζω και ένα μήνυμα που λέει: έχω πολλές φίλες εκπαιδευτικούς μικρές ηλικίες. Τα παιδιά είναι απαράδεκτα στα σχολεία γιατί ό,τι και αν πούν στα παιδιά οι καθηγητές, θα έρθει ο γονιός και θα τους κουνήσει το δάχτυλο.
1: Υπάρχει, θέλω να σου πω και αυτό. Συγγνώμη. Θέλω να πω επίσης και κάτι άλλο που το έζησα και εγώ στο σχολείο και ήταν συγκλονιστικό. Εκεί οι δασκάλες, λέω: θέλω να μου πείτε ειλικρινά ό,τι συμβαίνει για τον Αναστάση. Μου λέει: είστε σίγουρος? Λέω: τι εννοείτε? Μου λέει: ξέρετε, μου λέει, από τους 30 μαθητές, οι 15 με 20 γονείς, αν τους πούμε ότι κάτι έχει το παιδί τους, θα πούν το δικό μου το παιδί.
2: Που κλείεται.
1: Εμένα έχει κάτι. Μου κάνετε πλάκα. Το δικό μου το παιδί. Και εμένα μου πέσαν τα μαλλιά. Λέω να σας πω κάτι. Λέω το δικό μου το παιδί, λέω, μπορεί να έχει όλα αυτά που θα μου πείτε. Και θα πρέπει να το κοιτάξω. Δεν ξέρω αν θα σας πιστέψω, αλλά σίγουρα όμως ό,τι μου πείτε, επειδή είστε η δασκάλα του, δεν θα σας παρεξηγήσω καθόλου. Σημαίνει ότι μου το λέτε για το καλό μου και θα το ψάξω αυτό που θα μου πείτε.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Όταν εμείς ξεκίνησαμε τώρα την πρώτη δημοτικού, μας μάζεψε μια μέρα πριν ξεκινήσει το σχολείο η διευθύντρια του σχολείου και μας είπε, παιδιά, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Μπράβο.
2: Μην έρχεστε κάθε τρεις και λίγο και πείτε το δικό μου παιδί και το δικό μου.
1: Άκου το δικό μου παιδί.
2: Αφήστε μας. Αυτό σημαίνει ότι κανένας γονιός πηγαίνει εκεί πέρα.
1: Εννοείται.
2: Και λέει, το δικό μου το παιδί.
1: Όλοι έχουμε γεννήσει. Το Ρονάλντο, ενώ στο ποδόσφαιρο, το Μέση, τον Αϊνστάιν, το καλύτερο. Μα ξέρεις κάτι, και έχω συγγνώμη που το λέω, αλλά μόλις ακούσω γονιό. Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς. Πόσο καλό είναι το παιδί μου. Αφού μας λένε αυτό το πράγμα στα μαθηματικά. Μόλις ακούσω τέτοιο παιδιά, συζητώ, συγγνώμη, σηκώνομαι και φεύγω γρήγορα. Δεν θέλω, μπορεί να είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας, αλλά άσε να τα πούνε οι άλλοι. Οι άλλοι θα πούνε για το παιδί σου, εσύ κοίταξε να είσαι δίπλα του και να του δίνεις αγάπη. Μην κάθεσαι να λες σε αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι δεν μπορείς να βρεις και τα λάθη του.
2: Είναι πολύ πιο έξυπνο από την ηλικία του το δικό μου.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Αλίμονο.
1: Δεν έχουμε κάνει και αυτά τα περιβόητα περιστατικά οι περισσότεροι γονείς και το ακούνε τώρα. Πολλοί θα μας ακούνε. Που όταν τους βγάζει ο προπονητής έξω για να βάλει κάποιον άλλον, πάνε και τον βρίζουν τον προπονητή. Να μην, έχω βρεθεί σε 500 περιπτώσεις. Εμένα ρε, έβγαλε το δικό μου. Γιατί το εμένα το δικό μου. Τον έχεις δει πόσο ωραία παίζει. Γιατί έβγαλε το δικό μου και τον έβαλε. Τον λεφτά θέλεις για να το κάνεις. Κανένας δεν δέχεται. Αντί ο πατέρας εκείνη την ώρα να εκμεταλλευτεί και να πει, ακόμα και αν νιώθει άδικος, να πιάσει να του πει, έλα εδώ. Κώστα, Μιχάλη, Κώστα μου, μπαμπά, γιατί με έβγαλε? Γιατί πιστεύω ότι ακόμα δεν είσαι έτοιμος. Μα αδικεί, εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον. Και αν είσαι αδική, έλα να διαχειριστούμε, έλα να διαχειριστούμε την αδικία. Θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή να νιώθεις αδικημένος. Έλα όμως να κάτσουμε κάτω να πιούμε μια πορτοκαλάδα να σου πω τι είναι αδικία. Και πώς θα τη διαχειριστούμε για να είσαι ευτυχισμένος. Δώρα είναι αυτά. Δώρα σας τα κάνει η ζωή και εσείς μαλώνετε με τους προπονητές. Έτσι. Αντί να του πείτε κάτσε να μιλήσουμε για την αδικία, αφού νιώθετε τόσο ότι έχετε γεννήσει στο Μέση και είσαστε εσείς, αλλά δεν παίξατε εσείς μπάλα, να παίξει ο γιος σας την μπάλα που δεν παίξατε εσείς.
3: Να πω κάτι. Τα παιδιά μας τα έχουμε μάθει να σέβονται.
1: Αυτό ναι, τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ επίσης, αλλά νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη
3: γιατί
1: προσπάθεια.
3: Γιατί ο σεβασμός ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες. Και λέω, τα παιδιά μας θα έχουμε μάθει να σέβονται. Δηλαδή, από το πώς να χαιρετήσουν στο δρόμο, από το πώς να σεβαστούν την τρίτη ηλικία. Εμείς είμαστε και μια γενιά που μεγαλώσαμε με τους παππούδες μας. Αυτό, παιδιά, κάτι μας έμαθε. Κάτι μας δίδαξε και για τη ζωή και για το σεβασμό και για την υπομονή. Τα έχουμε μάθει να έχουν υπομονή. Τα έχουμε μάθει να βαριούνται. Όλοι δίνουμε πράγματα στα παιδιά. Δίνουμε εμείς ως γονείς. Δίνουμε πράγματα στα παιδιά και μόλις μας πούν βαριέμαι να κάτσω σπίτι, βαριέμαι, θέλω να κάνω αυτό. Και δεν τους λέμε, δεν πειράζει να βαρεθείς. Βρες κάτι να κάνεις μόνος σου. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τους καλύψουμε αυτό το κενό, γιατί έχουμε τις δικές μας ενοχές. Ενώ πρέπει να τα μάθουμε να διαχειρίζονται τη βαρεμάρα τους.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έχει δίκιο.
3: Τη βαρεμάρα τους. Και με το που θα βάλουν τα κλάματα, αμέσως φρικάρουμε και έχουμε τις ενοχές μας. Γιατί δουλεύουμε αρκετά και λέμε δεν είμαι καλός γονιός. Όχι, είσαι καλός γονιός.
1: Μόλις νιώσω ότι ο Αναστάσης λίγο μπορεί να βαρεθεί, νιώθω τύψεις. Ότι δεν κάνω κάτι για να μην βαρεθεί.
3: Ενώ πρέπει να καταλάβει.
1: Αν έμπαινε στη διαδικασία να βαρεθεί, θα έψαχνα κιόλας να βρει πράγματα που θα σταματούσε να βαριέται. Κατάλαβες. Να πάει να κοιτάξει ένα λουλούδι, να πάει να πάρει την μπάλα να παίξει έξω με αυτό το πράγμα, εννοείται του παίρνοντας το κινητό. Αν βαρεθείς, αρχίζει βαρεμάρα και λειτουργεί διαφορετικά. Αν
3: γυρίστε λίγο στον εαυτό σας και θυμηθείτε τι κάνατε όταν ήσασταν μικροί και βαριόσασταν. Από το να πάρετε μια κασέτα να ακούσετε τότε, δεν ξέρω τι.
1: Να γράψετε
3: ένα ημερολόγιο, να φτιάξετε ένα παιχνίδι, να πάρετε να ράψετε κάτι. Κάτι κάνατε. Κάνατε και εμείς τα παιδιά μας φοβόμαστε να τα αφήσουμε να βαρεθούν. Και έτσι γρήγορα βαριούνται τα πάντα και έτσι γρήγορα βαριούνται και δεν σέβονται τη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Φιλιά,
0: φιλιά. Καλά, καλημέρα.
1: Σήμερα έχουμε βγει τελείως παιδιά εκτός χρόνου. Δεν πειράζει. Αλήθεια σας λέω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και οι αναφορές και αυτά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα μας με συγχωρέσουν και οι αναφορές είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που λέμε. Είναι, πονάμε. Χάθηκαν δύο 17χρονα κορίτσια που θα μπορούσε να ήταν. Δεν θέλω να πάρω τη λέξη παιδιά. Αλλά την παιδιά μας είναι. Παιδιά μας, ανιψιές μας, ξαδέρφες μας. Τα πάντα μπορεί να είναι. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν και γονείς που είναι εκεί και ανιψιές και ξαδέρφια και από όλα. Θα μπορούσαν να ήταν δικά μας παιδιά, όπως είναι δικά μας παιδιά. Ελληνόπουλα δεν έχει καμία σημασία. Εδώ, παιδιά του κόσμου είναι και εγώ σου λέω Ελληνόπουλα. Παιδιά αυτού του πλανήτη είναι 17 χρονών που είχαν όνειρα. Κακώς και λέω ήταν Ελληνόπουλα, είναι από την ταχύτητα του λόγου μου, δεν σκέφτομαι. Είναι παιδιά του κόσμου αυτού. Και οτιδήποτε 17 χρονών ή οτιδήποτε τέτοιο ακούς, σε σοκάρει. Για το λόγο που εξηγεί ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακούστε τώρα τι έγραψε ένα 17χρονο κορίτσι πριν πέσει στο κενό. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Έπεσε.
3: Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι τις προάλλες έβλεπα προχθές ένα post που ήταν ένα παλικάρι που τον τράκαρε ένας μεγαλύτερος σε ηλικία παππούς. Αυτός ήταν με τη μηχανή του και έχουν ανεβάσει τη φωτογραφία, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο site. Και το παλικάρι που τον τράκαρε ο παππούς κατέβηκε κάτω, ο παππούς του ζήτησε συγγνώμη. Και τον πήρε αγκαλιά και έκλαιγε ο παππούς που τον πήρε αγκαλιά το παλικάρι αντί να του πει «Εσύ γέρο που δεν είσαι και πήγαινε κάτσε σπίτι και αυτό και εκείνο» που ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία, έτσι μπορεί ο άνθρωπος να είναι παππούς, μπορεί να ήταν 65 χρονών, αλλά αυτός ήταν 22 ξέρω εγώ και τον πήρε αγκαλιά ο νέος άνθρωπος. Έχετε σκεφτεί τα παιδιά μας, το παιδί σου, εσύ που είσαι στο σπίτι τώρα και μας ακούς, θα έκανε το ίδιο πράγμα ή θα τον έπιανε και θα τον έπιανε.
1: Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση και αυτό θα ήθελα να μου το απαντήσετε.
3: Εσείς θα το κάνατε.
1: Εγώ θα ήθελα να μου το απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Προσέξτε τι θα σας πω και σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου την απαντήσετε και με μηνύματα στο Instagram. Θα κάνατε παρέα με το παιδί σας? Θα ήσασταν φίλοι? Θα βγαίνατε έξω να πιείτε ένα καφέ? Με το χαρακτήρα του παιδιού σας που έχετε μέχρι τώρα. Δεν εννοώ τώρα 4, 5 χρόνων και 6. Αν το παιδί σας έχει πάει 10, 11, 12, 13, 15, θα θέλατε να ήσασταν παρέα? Θα του κάνατε? Αν ήσασταν συνομήλικοι, αν ήσασταν συνομήλικοι με τον γιο σας, με την κόρη σας, θα πηγαίνατε για καφέ? Μετά το σχολείο θα βγαίνατε βόλτα? Θα θέλετε να τον δείτε το Σαββατοκύριακο? Βγάλτε τον γονιό από μέσα σας και κοιτάξτε αν θα κάνατε παρέα με το παιδί σας. Αν δεν ήταν παιδί σας. Ή κάποιες φορές όταν παθαίνετε κρίση ειλικρίνειας και κοιτάτε και λέτε «Αχ, πώς έχει γίνει έτσι. Αχ, τι είναι αυτό. Αχ, πώς αντιδράει. Αχ, τι χαρακτήρα είναι αυτός. Αχ, πώς έγινε, πώς τον έκανα ή πώς συνέβη. Ή φταίει η μάνα του, ή φταίει ο πατέρας του, ή φταίει ο θειός του και πώς έχει γίνει έτσι». Πόσο παρέα θα κάνατε με το παιδί σας αν ήσασταν συνομήλικοι και δεν ήσασταν γονιός του? Γεια σας, τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε το τελευταίο τηλέφωνο. Πείτε κι εσείς αυτό που νομίζετε, γιατί είπαμε ο καθένας έχει να πει πολλά γι' αυτό. Σας ακούμε.
4: Εγώ έχω να πω, έχω δύο παιδιά 14 και 12 χρονών.
1: Να τα χαίρεστε. Είναι
4: στο γυμνάσιο.
1: Να τα χαίρεστε.
4: Με τα παιδιά μου προσπαθώ πρώτα απ' όλα να κάνουμε παρέα. Αυτό ακριβώς που είπες και ήταν αυτό που ήθελα να πω στο τηλέφωνο. Ότι πρώτα κάνουμε παρέα με τα παιδιά και μετά βρίσκουμε όλα τα άλλα.
1: Ξέρετε, πάρα πολύ δικοί λένε βέβαια ότι και η πολύ παρέα χαλάει. Τι εννοώ? Ότι χάνει το ρόλο του γονέα, που δεν πρέπει να χαθεί.
4: Υπάρχουν όρια.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λένε.
4: Υπάρχουν
1: και οι δικοί.
4: Όρια.
1: Ναι, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, μου λένε τώρα εδώ πέρα η ίδια ερώτηση που έκανες τώρα.
1: Ναι.
2: Ρωτάς αν τα παιδιά θα ήθελαν να κάνουν παρέα μαζί σου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά επειδή εσύ ουσιαστικά δημιουργείς ένα μέρος του χαρακτήρα του,
2: αλλά
1: μεγαλώνει,
2: κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι, που κατάλαβα. Θέλεις
2: να, θα κάναν παρέα μαζί σου.
1: Θα μπορούσαμε να τα ρωτήσουμε και αυτά. Αλλά πάμε, ξεκινάμε για τον λόγο μέχρι εσύ. Ναι, καλά το κάνω, καλά το λένε. Αλλά επειδή λες ότι σαν γονέας ζμιλεύεις ένα μέρος του χαρακτήρα τους.
2: Ναι.
1: Ζμιλεύεις, όχι ότι είναι απόλυτο. Ζμιλεύεις. Έτσι όπως μίλεψες αυτό το πράγμα, το ζμίλεψες καλά για να είσαι πλέον περήφανος και χαρούμενος για το αποτέλεσμα αυτό. Άρα το αποτέλεσμα αυτό είναι, μήπως θες να τον αποφύγεις σαν παρέα. Απλά επειδή είναι γιος σου και παιδί σου, αναγκαστικά τον ανέχεσαι. Ενώ αν δεν ήταν παιδί σου, δεν θα τον ανεχόσουνα. Αν ήταν το παιδί του γείτονα, θα έλεγες αυτό το κολόπεδο ή αυτό το έτσι. Αλλά τώρα επειδή είναι δικό σου παιδί, λες από μέσα σου, όχι, το παιδί
3: είναι
1: μου είναι.
3: Όμως ότι οι γονείς δεν βλέπουμε πάντα τα λάθη των παιδιών μας. Έτσι ήθελε
1: και δεν βλέπουμε και τα λάθη τα δικά μας. Πρέπει να μας τα πούνε άλλοι τα λάθη μας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η σημαντική ερώτηση. Και πολύ ωραία θα ρωτούσα στα 18 και μετά. Στα 18, μόλις έχει τελειώσει λοιπόν η όλη φάση, δεν ξέρω πώς, να ρωτούσα το παιδί μου. Με τον παπά σου θα έκανες παρέα? Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο. Ή λες, ο πατέρας μου είναι ένας τύπος που εγώ δεν θα ήθελα να βγω ένα καφέ να πιω.
2: Εγώ τώρα το σαγωνιό που το σκέφτομαι είναι κάτι που ζηλεύω. Άμα το δω κάπου, ναι, το ζηλεύω. Που βλέπω ένα αγωνιό να κάνει παρέα με το παιδί του και να κάνουν πράγματα και τις ηλικίες του παιδιού.
1: Ναι.
2: Και το αντίστοιχο.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Υπάρχουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να βρεθούν ένας με τον άλλον.
3: Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν
2: πολύ,
3: πλέον έχουν
2: πολύ
3: αλλάξει και κοινωνικά όμως αυτό. Υπάρχει και το Generation Gap. Διότι πλέον πολλοί άνθρωποι γίνονται γονείς άνω των 40, που σημαίνει ότι υπάρχει και διαφορά γενιάς και, έτσι φυσικά. Όπως επίσης υπάρχει και. Υπάρχουν πολύ περισσότερα, αυτό ήθελα να πω πριν, χωρισμένα ζευγάρια, που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα κενό στην επικοινωνία και τα παιδιά δεν φτάνει να τους λέμε ότι ο μπαμπάς σου είναι καλός.
1: Δεν χαιρετήσαμε την
3: δεν
1: κυρία.
3: Πειράζει, το καταλαβαίνει. Ο μπαμπάς σου είναι καλός, η μαμά σου είναι καλή. Πρέπει να το δείχνουμε με πράξεις και πρέπει οι γονείς, όταν σταματάνε να είναι οικογένεια, να είναι ομάδα. Γιατί και αυτό τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Και εκεί σε αυτό το κενό που βρίσκουν τα παιδιά στην επικοινωνία των δύο γονέων, γιατί τα περισσότερα ζευγάρια είναι χωρισμένα, εκεί βρίσκουν αυτό το κενό, φωλιάζουν και χρησιμοποιούν και τους δύο γονείς. Και αρχίζει ένα περίεργο παιχνίδι.
1: Πάντως, Νίκο, έτσι για να κλείσουμε, υπάρχει και αυτή η τεράστια αρρώστια της ελληνικής οικογένειας που ονομάζεται ελληνική πολυκατοικία. Εντάξει. Εδώ τα παιδιά πλέον φτάνουν και το πάθος ολονών, των γονεών, όχι ολονών, μην είμαι υπερβολικός, να φτιάξουμε μια πολυκατοικία. Και επειδή φτιάξαμε μια πολυκατοικία, στον τέταρτο θα μένει ο μπαμπάς και η μαμά που γέρασε, στον τρίτο θα μένει η κόρη, στο δεύτερο θα μένει ο γιος και κάτω-κάτω θα το πάρουμε για να παίρνουμε κανένα ενίκιο. Λέω εγώ τώρα, αν μπορούμε να τα πάρουμε κάπως έτσι. Γιατί, αγαπημένοι μου, θέλεις τόσο πολύ κοντά το παιδί σου? Να σας πω εγώ γιατί πιστεύω. Έτσι, αν θέλετε την άποψή μου, και αν μου πείτε ότι κάνω λάθος, δεν πειράζει, απλά κάνω λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πραγματικά αγαπημένα ζευγάρια σε αυτόν τον κόσμο θα θέλαν τα παιδιά τους όπου και να είναι να βρίσκονται και να είναι ευτυχισμένα. Και το ζευγάρι όταν μεγαλώνει και είναι πραγματικά ευτυχισμένο, θέλει και αυτό να είναι μόνο του, να ταξιδέψει, να κάνει αυτά τα παιδιά ότι τα μεγάλωσε. Όλη αυτή η ιστορία να τους έχουμε ένας δίπλα από τον άλλο, να ανοιχτεί την πόρτα, να έχει το κλειδί η μαμά, να έχει το κλειδί ο μπαμπάς, να είναι το κλειδί πάνω στην πόρτα. Και να τι! Τι λέει, θα με τρελάνεις. Μόνο εγώ ακούω τους 50 να λένε αυτό το πράγμα. Άσε που τα παιδιά τα
3: παίζουν. Όμως πια αυτό που λέτε, παιδιά, ακριβώς. Δηλαδή, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί πλέον οι γονείς δουλεύουν τόσο πολύ. Οι παππούδες επίσης δουλεύουν.
1: Μόνο στην Ελλάδα δουλεύουμε πολύ. Δηλαδή από τα 7,
3: Ελλάδα,
1: από τα 7, από τα 7 δισεκατομμύρια.
3: Δεν θα μιλήσω για δηλαδή, Αμερική, χώρα που δεν ξέρω. Εγώ στην Ελλάδα ζω, για την Ελλάδα μιλάω.
1: Δηλαδή όλες οι
3: και βλέπω ότι οι νέοι γονείς έχουν ανάγκη πολλές φορές τη βοήθεια, διότι δεν μπορούν ούτε να πάρουν ταντάδες, ούτε πολλές φορές να τα πάνε σε παιδικούς, ούτε χιλιαδύο. Λοιπόν, ίσως και τελικά να μην ήταν τόσο κακό αυτό το παλιό πρότυπο.
2: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
1: Πολύ. Άρα λοιπόν είμαστε η μοναδική χώρα που αγαπάμε τα παιδιά μας. Εντάξει, παιδιά.
3: Δεν είπα που αγαπάμε.
1: Μόνο εμείς τα αγαπάμε, δεν γίνεται. Το ότι ο Γερμανός στα 18 σου λέει πήγαινε, ας πούμε, ή το ότι στην Αμερική μπορεί να μένουν. Όχι, φιλήσει, εσύ σωστό που θα μένουμε όλοι μαζί στη γειτονιά. Θα κάτσουμε μέσα σε ένα βλή και θα καθίσουμε εγώ, εσύ, ο αδερφός μας, η αδερφή μας, ο πατέρα.
2: Το έχει ευτελίσει τώρα.
1: Ποιο έχει ευτελίσει, έτσι είναι μισή Ελλάδα τώρα.
3: Το πρόβλημα δεν είναι αν θα μείνει μαζί. Το πρόβλημα είναι. Ακόμα και όταν μένει μαζί, να σέβεσαι. Να σέβεσαι.
1: Να μείνω μαζί από επιλογή. Όχι να μείνω μαζί επειδή μου το επιβάλλει εσύ.
2: Ναι, καλά, δεν στο επιβάλλω.
1: Αλήθεια, δεν το επιβάλλω. Ναι, έτσι που ήρθε. Θα το πήρε το σπιτάκι σας, καθίστε εδώ για να σας έχω εγώ και μείνετε τώρα μέχρι να είναι. Μείνετε μέχρι εδώ.
2: Αυτό σου προσφέρει, άμα δεν θες, μην το πάρει.
1: Μέχρι να αποφασίσει να φτιάξει πράγματα, τίποτα δεν πρέπει να σου προσφέρει. Από τα 18 και μετά να βγει να ταξιδέψει μόνο να κάνει το ταξίδι αυτό. Και εκεί πάντα θα είναι ο γονιό. Μη στεναχωριέσαι αν σε αγαπάει. Αν από την πρώτη στιγμή όμω είναι εκεί, δεν θα καταφέρει τίποτα. Κατάλαβε και θα είσαι πάντα δέσμιο αυτή τη ιστορία. Και εσύ ξέρεις καλύτερα πολλά πράγματα να καθίσουμε και συζητήσουμε και μην κοιτάς τώρα τι συζητάμε εδώ στον αέρα, όπως μπορούμε να πούμε πάρα πολλές κουβέντες. Βγες, ταξίδεψε, κάνε το αυτό και εδώ είμαι εγώ. Δεν μπορεί από τα 18-19 σου λέω να σου έχω το σπίτι σου εδώ πέρα και κάτσε.
2: Θεωρία, όλοι στη θεωρία καλή μας.
1: Όχι, αυτά είναι πράξη που σου λέω. Όχι, πράξη είναι. Μην νομίζεις.
2: Έχεις δει σε κανένα να πει στο παιδί του βγες, πήγαινε, ταξίδεψε και γύρνα και εδώ είμαι εγώ.
1: Πάρα πολύ κόσμο ευτυχώς. Ναι. Άνοιξε τα φτερά σου.
2: Άνοιξε τα φτερά σου. Αυτό το παιδί.
1: Αλήθεια,
3: πάντως οι περισσότεροι δηλαδή εδώ πέρα γράφουν ότι ευτυχώς που έχουμε τους γονείς μας και μας κρατάνε τα παιδιά και μας μαγειρεύουν πάντα με σεβασμό. Γιατί δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας πια.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα έχει να κάνει μετά με αυτό το κράτος που ζούμε, με αυτό τις παροχές που δίνουμε και με όλα αυτά.
2: Αλλά πάντως. Υπάρχει λόγος, υπάρχει αντίλογος.
1: Άρα εγώ δηλαδή, μόλις ο Αναστάσης γίνει 18 χρονών, πρέπει να του πω Αναστάση, εγώ μου. Άκου να σου πω, θα σου πάρουμε ένα σπίτι από κάτω εσύ και θα είμαστε εδώ.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα του πεις και το άλλο.
1: Όχι.
2: Το ότι βγες, πήγαινε, ταξίδεψε και.
1: Αν πίστεψε, με στορκίζομαι στο γύρο που κρατάω, το πρώτο πράγμα θα του πω να σηκωθεί να φύγει. Να φύγει να ψαχτεί. Και μακάρι να ακούσω ότι είναι στην Αμερική με τι χρήματα να ψάξει να βρει.
3: Να δουλέψει. Στα 18 του θα ψάξει να βρει.
1: Ναι, ρε, πώ έκανε πολλοί κόσμο. Βγήκε στη Γερμανία, δούλεψε, πήγανε, δουλέψαν εδώ, κάναν πράγματα. Ασχολήθηκαν.
2: Θεωρείς ότι θα είναι έτοιμο στα 18 του να το κάνει αυτό, να στείλει.
1: Όχι,
2: να στάσει.
1: Όχι,
3: εύχομαι να τον έχει γαλουχήσει.
1: Αλλά αν δεν τα καταφέρει.
3: Σου εύχομαι να τον έχει γαλουχήσει έτσι που στα 18 του. Να μην χρειάζεται μία από σένα και να πάει να βρει τον κόσμο.
1: Μακάρι. Λοιπόν, αν δεν τα καταφέρει, θα του πω δεν πειράζει. Πάμε ξανά. Μια άλλη προσπάθεια, σε κάτι άλλο. Πάντω σίγουρα δεν θα του πω κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ δίπλα μου. Μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι εδώ για σένα.
2: Θα το δούμε.
1: Να το ξέρεις αυτό, αν δεις να το κάνω, να μου δώσεις μία στο κεφάλι. Όχι, Παναγί μου, στορκίζομαι ότι αποκλείεται να το κάνω αυτό το πράγμα. Και μακάρι ο Αναστάσης να μπορούσε να μου πει από νωρίς να εργάζεται.
2: Μπορεί να στο ζητήσει. Δεν σου πω ότι θα το κάνεις. Μπορεί να το ζητήσει. Σου μπαμπά εδώ, φωλίτσα μου, δίπλα σου.
1: Θα του πω ότι δεν
2: θέλω. Σε διώχνω.
1: Θα του πω ότι θέλω να ψάξει μόνο να βρει κάτι να κάνει.
2: Εγώ θέλω δίπλα σου, μπαμπά.
1: Τι σημαίνει, τι είναι δίπλα μου, εγώ μπορώ να πεθάνω αύριο. Τι δίπλα μου, άμα δεν την έχει μάθει. Παναγή, ξέρεις ότι λέω το σωστό.
2: Το αλλά ξέρω,
1: το ξέρεις ότι είναι το σωστό.
2: Εννοείται το ξέρω, αλλά στην πράξη.
1: Στην πράξη να το κάνουμε. Εντάξει. Μετά μην ρωτάς
2: γιατί. Γιατί πολλοί το θέλουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν ούτε να το κάνουν. Αυτό θέλω να
1: αυτό λέει, γιατί δεν βρίσκουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Ο δικός σου μπαμπάς άνοιξε τα φτερά του και έκανε μόνο του πράγματα.
2: Ναι, άνοιξε. Άνοιξε ναι.
1: Γιατί δεν είσαι περήφανος για τον μπαμπά σου για αυτά που έκανε.
2: Πάρα
1: γιατί
2: πολύ.
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τον μπαμπά σου.
2: Πάρα πολύ.
1: Άρα γιατί δεν κάνεις αυτό το παράδειγμα τον μπαμπά σου. Γιατί ο μπαμπά σου θέλει να σε κρατήσει δίπλα του, αν θέλει, λέω. Και δεν πρέπει να σε αφήσει λοιπόν ανοιχτή.
2: Γρηγόρη μου, το ότι και αν ήθελε ο πατέρας μου, εγώ έκανα αυτό που ήθελα τελικά.
1: Α, μπράβο.
5: Θεωρητικά σου λέω.
1: Θεωρητικά το λέω, δεν μιλάω αυτό.
2: Εντάξει,
1: θεωρητικά.
2: Και ο γονιός για ένα καλύτερο αύριο και το παιδί το κάνει. Σου λέει ότι εγώ τα έκανα για εσάς.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, δεν έχει άδικο.
1: Άρα ουσιαστικά.
2: Επειδή οι γονείς μας βιώσαν τη φτώχεια, βιώσαν όλο αυτό που λες, την αποξένωση, αυτά τα χωριά που φύγανε, πήγανε. Σου λέει, εγώ πάλεψα τουλάχιστον για ένα καλύτερο αύριο και το παιδί μου. Δεν είναι κακό.
1: Ποιο είναι το κακό είναι.
2: Δεν είναι κακό.
1: Άστο να το βρει μόνος του.
2: Δεν το κάνουν
3: κακό
2: από
3: είναι
2: κακία.
3: Να πηγαίνουμε στα άκρα, παιδιά, ή το αυτό. Ένα ή το άλλο. Μπορεί αυτό. Να υπάρχει μια μέση είναι. Λύση, είναι. Μια είναι. Μέση είναι. Κατάσταση.
1: Βάλτε το, επειδή έχει έρθει, τι έγινε που έχει έρθει.
5: Λοιπόν, εντάξει, ωραία.
1: Βάλτε δύο break.
5: Δεν μπορώ να βάλω δύο.
6: Πάμε σε break και φάμαστε.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
8: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
9: 1881
10: 1961
11: 5050
12: 1471
1: Ναι!
13: 1212
3: Μπράβο!
14: 1940
1: Ναι!
8: Τον νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακού Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε και στην παρέα μας έχει έρθει και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Γεια σας, κύριε
0: Είναι στην παρέα μας. Είναι ένας άνθρωπος, νέος.
1: Μας πέσατε πάνω στη συζήτηση, την ακούγατε κι εσείς, ναι, με αυτά τα δύο παιδιά που μας έχει σήμερα. Νομίζω όλη η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη.
2: Δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και πολλά άλλα.
1: Ναι, ναι.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, που βέβαια έχει να κάνει και με το. Είπαμε όλα αυτά τώρα, πού να το πιάσεις και πού.
0: Είπαμε όλα αυτά και ο κύριος Παπαστεργίου, το σημαντικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος νέος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά κοντά στην εφηβεία, έτσι. Άρα μπορεί να φουγκραστεί και να καταλάβει όσο κανένας άλλος τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, γιατί είναι και ο ίδιος γονέας πέρα από υπουργός. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο, κάτι που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι. Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, για την απαγόρευση που έρχεται από τις αρχές του νέου έτους στα social media για τα παιδιά και να μας πείτε πρακτικά
3: αυτό,
0: πως αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί στη ζωή μας.
3: Γιατί τι σκεφτόμαστε σαν γονείς, ας πούμε τώρα, ότι οκ, θα βάλει μια ψεύτικη ημερομηνία το παιδί, γιατί οκ, θα μπει με το λογαριασμό των γονιών, γιατί όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο...
2: Πάμε να τα συζητήσουμε. Καταρχάς και εγώ είμαι σοκαρισμένος. Χθες το μεσημεράκι όταν το έμαθα, μίλησα με τη γυναίκα μου, μου λέει μη μου λες τίποτα, δεν θέλω πλέον να διαβάζω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ό,τι έγινε σε αυτά τα κορίτσια έχει σχέση με την ζωή τους και στα social, και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Παρ' όλα αυτά, είτε είσαι γονέας είτε όχι, είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό κόσμο δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος ανατροφής τους. Και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Δεν μπορεί να είναι τα φίλτρα, το ότι είμαστε όλοι ωραίοι, όλοι αρεστοί, το ότι κοιτάμε να πάρουμε like και όταν δεν παίρνουμε πέφτουμε σε μελαγχολία, μια normal συμπεριφορά. Δεν μεγαλώσαμε έτσι. Δεν ξέρω αν μεγαλώσαμε σωστά, αλλά σίγουρα εμείς δεν μεγαλώσαμε έτσι. Και πρέπει να πάρουμε λοιπόν μέτρα. Μέτρα θα έπρεπε να είχαν πάρει πρώτες πλατφόρμες. Γιατί πολλοί λένε, και το ακούω, ότι ναι, οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά και είναι αποτυχία το πονάει χέρι, κόψει χέρι. Θα έπρεπε οι πλατφόρμες λοιπόν από την αρχή να έχουν πολύ πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου ηλικίας. Ακριβώς αυτό το οποίο λες, Παναγή μου, δεν μπορεί να είναι ως κριτήριο είμαι πάνω από 18.
3: Ακριβώς.
2: Θα έπρεπε να φροντίζουν μόνες τους να μην προσφέρουν συνεχές περιεχόμενο. Ως πλατφόρμες αυτές εννοούμε, αυτές που έχουν περιεχόμενο και επιτρέπουν το συνεχές scrolling. Και θα έπρεπε η πολιτεία να έρθει απλά εκεί να ελέγξει. Δεν γίνεται έτσι. Διότι δυστυχώς για τις μεγάλες πλατφόρμες τα παιδιά, τα fake videos, τα fake news είναι κέρδος. Κερδίζουν από όσο παιδιά μπαίνουν μέσα, μένουν μέσα για ώρες, βλέπουν περισσότερες διαφημίσεις. Οπότε ναι, η λύση δυστυχώς είναι, ή ευτυχώς, το να πάμε σε μια απαγόρευση από 1η-1η 27 και με χαρά να καθίσουμε να το συζητήσουμε, γιατί όντως και ως γονέας θα έλεγα σιγά τι θα κάνω στην Αυστραλία. Βλέπω ότι το 50% λέει διατήρησε τα social. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν 1η-1η 27? Βάζουμε την υποχρέωση στις πλατφόρμες να επιβεβαιώσουν εκ νέου τους λογαριασμούς. Πώς γίνεται επιβεβαίωση? Απλά είμαι πάνω από 18? Όχι. Ζητάμε να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέτρο διαθέτουν. Οι αλγόριθμοι πλέον είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Από ένα λογαριασμό, είτε έχει δηλωθεί πάνω από 18 είτε όχι, μπορούν να καταλάβουν αν ανήκει σε παιδί, από το περιεχόμενο, από τι το βλέπει, από τους φίλους που έχει, να επιβεβαιώσουν την ηλικία. Αν δεν μπορούν μόνες τους, εμείς τους δίνουμε στην Ελλάδα και τη δυνατότητα του Kids Wallet. Το Kids Wallet είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που αλληλεπιδρά με το Μητρό των Πολιτών και άρα μπορούμε να αντλήσουμε απευθείας την ηλικία από εκεί. Είπες κάτι, Παναγή, που είναι σωστό. Και αν το παιδί πάρει το κινητό του πατέρα, δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε σπίτι μέσα. Γι' αυτό και από το Σεπτέμβριο και μετά, και δίνουμε αυτό το τετράμινο, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, θα πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε στα σχολεία με δασκάλους, εκπαιδευτικούς και τους γονείς για το πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί αν και πάλι δεν μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας, πού μπαίνουν, πώς μπαίνουν και πώς έκαναν και ταυτοποίηση ηλικίας, τότε αυτός ο κόσμος πιθανώς δεν είναι ο κόσμος που πηγαίνει σε μια σωστή κατεύθυνση.
0: Και να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν μόνο οι κλασικές πλατφόρμες που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν και περισσότερα άλλα πράγματα. Και το Snapchat, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν πάρα πολλά μικρά παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, που οι περισσότεροι γονείς νομίζουν και λένε: εμένα το παιδί μου δεν έχει social. Και είναι κανονικό social και το YouTube ακόμα. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Για το YouTube ήθελα να πω κι εγώ.
0: Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε τελικά ότι τα παιδιά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το AI και αρχίζουν και σκάνε πράγματα, fake news, πώς θα τα διαχειριστεί ένα μικρό παιδί? Όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα. Υπάρχουν πλέον χιλιάδες πλατφόρμες, χιλιάδες καταστάσεις, τις οποίες κάπως θα πρέπει ίσως να υπάρχουν και κυρώσεις από το κράτος σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και σε χώρες. Έχουμε δει ότι έχουν παραπλανήσει τον κόσμο, ότι έχουν ζητήσει χρήματα και έχουν κάνει δικαστήρια. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Άρα, μήπως και στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο, μπας και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι.
2: Πάμε λίγο καταρχάς ποιες πλατφόρμες. Δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Σήμερα είναι TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat. Για το YouTube υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα, γιατί έχει τα shorts τα οποία είναι γρήγορα βίντεο. Βέβαια υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες έχουν έρθει, καθίσαν στο τραπέζι, δείχνουν ότι θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση ηλικίας. Αλλά αν αύριο το πρωί απαγορεύσουμε αυτές τις 4-5, μεθαύριο θα προκύψει μια έκτη. Είναι μια δυναμική λίστα. Άρα αν προκύψουν και άλλες πλατφόρμες με περιεχόμενο, εθιστικούς αλγορίθμους και συνεχές scrolling, και αυτές θα απαγορευτούν. Μόνο μία λεπτομέρεια, ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα κανένα κράτος μέλος μόνο του δεν μπορεί να βάλει περιορισμούς. Okay. Πρέπει να πάμε μαζί με την Ευρώπη. Και η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 24, ο Πρωθυπουργός από το 24 βγήκε και μίλησε για την ανάγκη λήψης μέτρων, και την ώρα αυτή μαζί με την Γαλλία είμαστε δύο χώρες που το τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα. Το νομοσχέδιο μας έχει κατατεθεί σε μια ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εγκρίνει τη συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και πλέον και άλλα κράτη, η Κύπρος, η Δανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, έρχονται να νομοθετήσουν. Νομίζω πως το πρώτο βήμα έγινε, αλλά επειδή θέλω να ακούγομαι ως πολιτικός και ως γονιός μιλάω περισσότερο, θα πρέπει το Σεπτέμβρη πλέον να βάλουμε όλα τα δυνατά μας, έτσι ώστε αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί, όχι γιατί πρέπει, με την έννοια της πολιτικής ορθότητας, okay, αλλά γιατί άρα υπάρχουν παιδιά τα οποία κάθε μέρα εγκλωβίζονται στο social.
0: Άρα μας λέτε λοιπόν ότι ο ένας τρόπος είναι ότι πλέον τα παιδιά βάζουν τα στοιχεία τους και μέσα από τον αλγόριθμο βλέπουν ότι είναι μικρότερο σε ηλικία, άρα του κλείνουν το λογαριασμό.
3: 18 είναι το ηλικιακό όριο, κύριε Πασταλιώ?
0: Όχι.
2: 15.
0: 15.
2: Στην ουσία μιλάμε για τα παιδιά του γυμνασίου. Με ποια λογική, ότι από το λύκειο και μετά τα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται,
0: εντάξει, ναι,
2: τι γίνεται στον κόσμο. Και εκεί πέρα όμως οι πλατφόρμες μπορούν και πρέπει, ξέροντας την ηλικία, να πάνε
3: μέσα στον αλγόριθμο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ,
2: παρακαλώ.
1: Είναι λίγο, μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη η ερώτηση, αλλά έτσι την κάνουμε συζήτηση σαν γονείς τώρα που είμαστε όλοι μας. Από τι προσπαθούμε να τα προστατέψουμε τα παιδιά? Δηλαδή, αν σας ρωτούσα σήμερα, αυτός ο νόμος που θα βγει όπως βγήκε στην Αυστραλία, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί νομίζω ότι λίγο από την ταχύτητα που τρέχουμε, λίγο και εγώ προσπαθώ να είναι σαν να λέμε, ακόμη και κάποια παιδιά που τώρα έχουν, ας πούμε, κινητά στα χέρια τους, α, κράτα το ακόμα λίγο και σε 6 μήνες θα στο πάρω. Υπάρχει και αυτή η λογική. Πιστέψτε με. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 χρονών, 15 χρονών παιδιά που λέμε, τώρα θα με το πάρεις. Πάρ' το μου από πρώτη του μηνός. Άρα δηλαδή είναι και λίγο σαν ένα αστείο ότι προσπαθώ να σε συγκρατήσω για λίγο ακόμα, αλλά και 2 χρόνια μετά θα το πάρεις. Αλλά μόλις γίνεις 18 ή 17, δεν ξέρω, γιατί ουσιαστικά από την ώρα που θα αρχίσει να ψηφίζει, θα μπορεί να το ξαναπάρει. Από τι προσπαθούμε να το σώσουμε το παιδί?
2: Προσπαθούμε να σώσουμε τα παιδιά μας από το κάψιμο, θα το πω πολύ.
3: Τον εθισμό.
0: Τον
2: εθισμό. Αυτό το οποίο λέγατε νωρίτερα, γιατί σας άκουγα. Που θέλουν οι πλατφόρμες πλέον να τα εντάξουν και να τα κρατήσουν για ώρες εκεί πέρα.
1: Συγγνώμη, σας ρωτώ λοιπόν εγώ. Ναι. Γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και ό,τι υποθεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ελέγχεται και μπορεί να πάσα στιγμή να τιμωρηθεί και να μπει πρόστιμο, και γιατί δεν γίνεται ο έλεγχος για αυτά που βγάζουν πλέον οι πλατφόρμες και πάμε στο παιδί? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί βάζουμε. Νομίζω ότι πονάει το χέρι, κόβω το χέρι. Έχει ξεκινήσει η ιστορία με τις πλατφόρμες που πλέον γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Fake news, βρίζουν νεκρούς, βρίζουν πεθαμένους, μιλάνε άσχημα, δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Γιατί δεν μπαίνει πρώτα, τώρα θα μου πείτε εσείς, θα πρέπει να το ρωτήσω στον Υπουργό της Αμερικής, όχι σε εσάς.
2: Πάμε να το συζητήσουμε.
1: Θα ήθελα να σας πω, να το πούμε στον Αμερικανό Υπουργό που έχει εκεί πέρα, και στον κύριο Τραμπ που τα ελέγχει και άμα θέλει τα κλείνει. Γιατί δεν πάμε πρώτα σε αυτούς να πούμε τι είναι αυτό που βγάζετε προς τα έξω, και ουσιαστικά να φτάσουμε κατευθείαν στα παιδιά?
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, παρότι στην Καλιφόρνια βγήκε η πρώτη απόφαση, αυτή την οποία λέγατε νωρίτερα, που καταδικάζει τις δύο πλατφόρμες. Γιατί μία σήμερα 20χρονη βγήκε και είπε ότι με είχατε εθίσει στα 15.
0: Ακριβώς, γιατί ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν σε εθίζει. Οπότε και κέρδισε και το δικαστήριο, νομίζω.
2: Το κέρδισε. Για ποιο λόγο λοιπόν πάμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα? Πρώτον, γιατί η Ελλάδα σε μια παγκόσμια αγορά είναι μια μικρή δύναμη. Η Ευρώπη είναι μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε να βγούμε απέναντι στις πλατφόρμες. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έχει καταφέρει παρόλα αυτά, σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, να φέρει τα πράγματα σε μια λογική. Ποιο είναι αυτό το οποίο δεν παλεύεται και πρέπει να δουλέψουμε μαζί, και αυτό έλεγα νωρίτερα για την Ευρώπη? Μεγάλες πλατφόρμες, παγκόσμιες πλατφόρμες, παρότι έχουν έδρα στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία. Και εκεί πρέπει να παλέψουμε δύο πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό του εθισμού των παιδιών μας, τα οποία θα πρέπει όντως να βγουν στη ζωή, αλλά να βγουν από μια φάση και μετά που έχουν αυτορυθμιστεί στο να ξέρουν πόση ώρα μπορούν και θέλουν να βλέπουν κάποια social, να έχουν αυτοάμυνες, να μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ψεύτικο και το άλλο είναι αληθινό. Και το δεύτερο που πρέπει να δούμε, που είναι μια δεύτερη παράλληλη κουβέντα, είναι τα anonymous accounts στα social media. Βγαίνετε το πρωί στο ραδιόφωνο όλοι σας, με το όνομά σας και το επίθετό σας, και λέτε την άποψή σας. Είτε συμφωνεί ένας πολίτης είτε όχι, είτε συμφωνεί ένας πολιτικός είτε όχι. Αλλά είστε εσείς και έχετε την ευθύνη των λόγων σας. Στα social αυτό το πράγμα πλέον έχει κανιβαλιστεί. Ο καθένας, κρυπτόμενος πίσω από anonymous account, βγαίνει και βρίζει, καταστρέφει ανθρώπους, δολοφονεί χαρακτήρες, χωρίς να νιώθει ότι απειλείται από τίποτα.
1: Από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί λύση? Θα υπάρξει ποτέ, ας πούμε, αν και δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αστυνόμευση, γιατί πάντα έτσι την έχουμε και λίγο. Ενώ η αστυνόμευση καλή είναι. Αν δεν υπήρχε αστυνόμευση, δεν θα υπήρχε, και ένα χάος. Επειδή πολύ εύκολα όλοι λένε τώρα τι χρειαζόμαστε, δηλαδή έναν αστυνόμο. Ναι, από ό,τι φαίνεται, έναν αστυνόμο χρειαζόμαστε για να υπάρχει μια τάξη. Γιατί πολλές φορές και η ελευθερία έχει οδηγήσει σε ασυδοσία. Ενώ αυτή η ιστορία του ότι, OK, α μην μας ελέγχει κανένας, είμαστε μια χαρά. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Άρα δεν είναι ότι το ότι είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι γράψεις, φαίνεται ότι το κρατάς και σε ωραίο επίπεδο. Κάνεις κακό σε ανθρώπους, ξεφτιλίζεις, προσβάλλεις, γιατί δεν φοβάσαι ότι θα σου συμβεί κάτι. Πιστεύετε ότι θα έρθει η ώρα που θα υπάρξει μια αστυνόμευση στο διαδίκτυο?
2: Το πιστεύω και θεωρώ ότι ως Ελλάδα έχουμε και μια ευθύνη παραπάνω. Είμαστε η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
2: Παρότι είμαστε μια μικρή χώρα, μπορούμε λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι από εδώ πρέπει να το ξεκινήσουμε αυτό. Οι ΗΠΑ, σας είπα και πάλι, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Γενικά οι αγορές δουλεύουν πιο ελεύθερα. Αλλά πλέον έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να το κάνει και το κάναμε ήδη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έκανε με τους ανήλικους και πρέπει και μπορούμε να το κάνουμε και για το θέμα των ανώνυμων λογαριασμών ως Ευρώπη. Αλλά είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να παρακινήσουμε την Ευρώπη και να βγούμε μπροστά.
1: Επίσης, να σας πω ότι μια κυρία πριν από λίγο πήρε τηλέφωνο, μπορεί να την ακούγατε. Και η κόρη της είναι 17 χρονών πανελλαδικές και είπε ότι οι καθηγητές που από τον κορονοϊό είχε από το γυμνάσιο, οι περισσότεροι, ενώ προσπαθούσαν να κάνουν μάθημα μέσω ηλεκτρονικής κατάστασης, δεν ξέρανε τίποτα γιατί ήταν μεγάλες ηλικίες. Και άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο ότι ενώ η εποχή προχωράει μπροστά και προσπαθεί και το Υπουργείο να συμβαστεί με την εποχή, οι ίδιοι οι καθηγητές, λόγω
3: δεν γνωρίζουν, ηλικίες,
1: δεν γνωρίζουν τίποτα σε αυτό που οι μαθητές προσπαθούν, ενώ προσπαθούν να τους περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα την καινούργια εποχή, οι ίδιοι οι καθηγητές, επειδή είναι και κάποιες ηλικίες που ίσως είναι μεγαλύτερες, δεν ξέρουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Εσείς, σαν
0: λέει, Γρηγόρη, και εσύ, συγγνώμη,
1: εγώ δεν ξέρω τίποτα, αλλά δεν ασχολούμαι με το να μεταδώσω κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μήπως το Υπουργείο το δικό σας πρέπει να μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας και να δούνε λίγο. Εντάξει, εμείς φέρνουμε καινούργια συστήματα, γιατί εσείς, πρέπει να σας πω ότι τώρα έχω πάρει και πάρα πολλά μηνύματα από τρικαλινούς που σας θεωρούν ότι καλύτερο πέρασε ποτέ από τα τρίκαλα.
2: Έχω βάλει το σόι μου να
1: δεν το λέω τυχαία. Ούτε το λέω για κανένα λόγο προσωπικό, ούτε γνωριζόμαστε, ούτε φίλοι είμαστε, ούτε συγγενείς. Έχετε αφήσει ένα απίθανο πράγμα στα Τρίκαλα. Το ξέρουν οι Τρικαλινοί αυτό και μπορεί να ρωτήσει και ο κόσμος. Σας θεωρούν ότι καλύτερο έχει περάσει. Κάνετε έναν αγώνα για το μέλλον. Αν εσείς προσπαθείτε το μέλλον και από την άλλη το άλλο μισό δεν μπορεί να το υπηρετήσει, μήπως πρέπει να καθίσετε να συζητήσετε. Ό,τι και να φέρετε εσείς σαν Υπουργείο, αν εγώ σαν το άλλο το Υπουργείο δεν έχω τα χέγγια να το κρατήσω, τι μου το φέρνετε?
2: Είναι
1: κάπου
2: στη μέση. Αλλά ναι, το εξής, ότι σήμερα τα σχολεία εξοπλίζονται, έχουν πάει χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες, τα βιβλία πλέον έχουν αλλάξει. Αλλά η δουλειά του εκπαιδευτικού, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού δεν είναι εύκολο. Σκεφτείτε να μπείτε εσείς σε μια τάξη με παιδιά τα οποία είναι ανήσυχα πιθανώς και λόγω των social, σε μια κοινωνία η οποία
1: βράζει.
2: Ακριβώς αυτό το ρήμα ήθελα να αποφύγω, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θα πρέπει να ισορροπείς ανάμεσα στην ψυχολογία των παιδιών και σε αυτό το οποίο πρέπει να τους μεταδώσεις. Εργαλεία υπάρχουν, αλλά βλέπω ότι και σε άλλες χώρες πλέον προσπαθούν να γυρίσουν και σε πιο κλασικές μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς να είμαι ειδικός, μηχανικός είμαι στο επάγγελμά μου. Άρα θέλει βοήθεια και στήριξη στο σχολείο, αλλά θέλει και η ίδια η κοινωνία βοήθεια.
1: Θέλετε
2: και τα μηνύματα τα οποία φεύγουν από τα social,
0: ναι,
2: δεν είναι αυτά.
0: Απαγορεύτηκαν στα σχολεία και στα ηλικία τα κινητά. Και υποτίθεται ότι παίρνουν αποβολές τα παιδιά. Το δικό μου το παιδί έχει πάρει αποβολή για κινητό και το ξέρεις. Πόσο εύκολο είναι όταν του έχεις δώσει το όπλο μετά να του το παίρνεις?
1: Ναι.
0: Και πόσο εύκολο είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής να μπει σε αυτή τη θέση που θα κάνει τον αστιφύλακα?
2: Παρ' όλα αυτά πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας την έννοια του μέτρου. Λέγαμε νωρίτερα ότι στις ηλικίες μας είμαστε συνομήλικοι. Κάναμε και εμείς τρελές. Προσπαθούσαν οι γονείς μας όμως να μας επαναφέρουν σε ένα μέτρο. Μέτρο θέλει και το κινητό, μέτρο θέλει και το διάβασμα, μέτρο θέλει και το παιχνίδι και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και το θέατρο.
3: Τα παιδιά αισθάνονται και μια ασφάλεια με το μέτρο και με το όριο, έτσι.
2: Ναι, άρα νομίζω πως το μέτρο έχει χαθεί γενικά.
0: Πάμε λίγο στο άλλο όμως το κομμάτι. Πάμε λίγο στο θέμα αλκοόλ. Πάμε στο θέμα τσιγάρα.
3: Εκεί τι γίνεται.
0: Στο θέμα όλο αυτό που συμβαίνει και πώς έρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι τους γονείς που δεν μπορούν να βάλουν το όριο. Για πολλούς λόγους. Γιατί δεν μπορείς να είσαι και. Ακούω πολλές φορές πολλούς ανθρώπους να σηκώνουν το δάχτυλο και να λένε μα πώς τον άφησε ο γονιός του να βγει έξω και ήπιε και έκανε. Μα αλήθεια τώρα. Αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, οι γονείς μας ήταν πάντα από πάνω μας. Οι γονείς μας δεν είχαμε κάνει βλακίες. Δεν είχαμε ξεφύγει ποτέ.
3: Όχι, ρε Νάντσι, αλλά εμείς δεν βγαίναμε να πιούμε στα 14.
0: Τι?
3: Εγώ δεν έβγαινα προσωπικά.
0: Δεν ξέρω που πήγαινες εσύ. Πάντως, εγώ θυμάμαι τα χωριά και τα νησιά να είναι πάντα γεμάτα και να δίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα.
3: Και χθες εγώ που πήγα στο μίνι μάρκετ να πάρω ένα παγωτό για το μικρό, ήταν ένα παιδί μπροστά μου και λέει: θέλω ένα πακέτο τσιγάρα. Το πακέτο με τα τσιγάρα το πήρε κανονικά.
0: Πόσοι γονείς θέλουν τα παιδιά για να πάρουν τσιγάρα?
3: Βρε αγόρι μου, του λέω: πόσο χρονών είσαι? Μου λέει 14. Και του λέω του κύριου, γιατί του δώσατε.
0: Πόσοι γονείς θέλουν τα παιδιά?
3: Κακώς.
0: Εμάς, η δική μας γενιά, δεν μας θέλουν για τσιγάρα,
3: ναι,
0: και σημερίδα.
3: Ναι, συνέχεια, δεν το συζητάμε.
2: Έχει αλλάξει όμως η γενιά
0: λοιπόν
2: μας. Θυμάμαι λίγο την παλιά διαφήμιση, τυρί, ρύζι, καφέ.
1: Γαλακαμπά.
2: Γαλακαμπά. Καμπά ήταν κρασί. Τότε, ναι, θεωρούνταν πολύ λογικό να στέλνουμε το παιδί. Αυτό πλέον πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ή ο υπάλληλος του μίνι μάρκετ να καταλάβει ότι έχει ευθύνη και ο ίδιος όταν πουλάει. Και πλέον έχει και ποινική ευθύνη. Αυτό το οποίο κάναμε μαζί με το Υπουργείο Υγείας και το Προστασίας του Πολίτη είναι να χρησιμοποιήσουμε το Kids Wallet για τον έλεγχο της ηλικίας. Τα πιτσιρίκια, όντας πολύ καλά στην τεχνολογία, είχαν φτιάξει πλαστές ψηφιακές ταυτότητες.
0: Οπότε
2: πηγαίνανε σε κέντρα διασκέδασης, μπορούσαν να πιούνε.
3: Άντε.
0: Πού ζεις?
2: Ναι.
1: Πλαστέ ταυτότητε είχαν φτιάξει.
0: Πείτε μας, κύριε,
1: η Αμερική τα κάνει αυτά καμιά 30 χρόνια πριν.
3: Όχι.
2: Υπήρχε κανονικότατα εφαρμογή από την οποία μπορούσε να φτιάξει μια ταυτότητα που έδειχνε να είναι η ταυτότητα του gov.gr. Πλέον έχει αλλάξει τελείως το σύστημα επαλήθευση. Δεν μπορούν να φτιάξουν τέτοιε ταυτότητε. Όμως θα πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει ότι δεν θα βγάλει κέρδο, ρε μεγάλε, πουλώντα τσιγάρα και αλκοόλ σε ένα 14χρονο. Δηλαδή έχει ευθύνη αυτό ο οποίο πουλάει.
3: Κύριε Παπασταργίου, σα το λέω με πολύ ειλικρίνεια, πουθενά δεν τηρείται αυτό. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν περιπτερά και κανέναν ψιλικάτζι να ζητάει ταυτότητα από ένα παιδί. Ποτέ.
2: Έχω δει λίγους. Το Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει ελέγχους. Αλλά πάμε, το είπε όμως νωρίτερα ο Γρηγόρης. Αν θέλουμε έναν αστυνομικό, ο καθένας μας.
3: Σωστό.
2: Δίπλα, για να μην πουλάμε αλκοόλ σε ανήλικους. Για να μην μπαρκάρουμε σε ράμπες ανθρώπων με αναπηρία. Δεν πρόκειται να.
1: Πάντως να σας πω γιατί αποκλείεται. Ναι. Ήταν ερώτηση των εκατομμυρίων που την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Μαλδίβες ανακοίνωσαν νόμο που παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2007 ή το 2017 ή μετά το 2027 απαγορεύεται να καπνίσουν. Ακούστηκε καλά, θα το πιστεύεις? Απαγορεύεται από κάποια ηλικία και μετά, δηλαδή βγάλαν τέτοιο νόμο και θα ακουστεί και θα παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή τα παιδιά που θα γεννηθούν το 2026 απαγορεύεται να καπνίσουν. Και έψαξε λίγο να ρωτήσω και λέω, δηλαδή, τι σημαίνει απαγορεύεται να καπνίσουν? Ναι. Έτσι όπως μου το λες, τι είναι το απαγορεύεται? Ότι απαγορεύεται. Είναι όσο ζεις σε αυτή τη χώρα, πληρώνεις πρόστιμο αν από κάποια ηλικία, αν γεννήθηκες τώρα και σε πιάσουν με τσιγάρο μετά.
2: Ας πω μια γλυκιά ιστορία για τον εκατομμυριούχο.
1: Ναι, ναι, όχι. Λέω, αυτό όμως και πάλι σ' αρέσει. Γιατί του λέω, μου θυμίζει, λέω, αυτά τα απαγορεύεται. Δεν δημιούργησαν ποτέ και κάτι καλό. Θυμάμαι ο μεγάλος Καποδίστριας, ο υπέρτατος αυτός που για άλλη μια φορά εδώ σε αυτή τη χώρα δεν καταλάβαμε ποτέ, τα συμφέροντα ήταν πολύ μεγάλα. Για να πάρεις την πατάτα, στην έβαλε σε μια αποθήκη και σου λέει: απαγορεύεται να πλησιάσετε σε αυτή την αποθήκη. Απαγορεύεται να πάρετε αυτή την πατάτα. Και όλοι πήγαν να την πάρουν. Λέω: μήπως πάντα και αυτά τα απαγορεύεται λειτουργούν καμιά φορά αντιστρόφως?
2: Ειδικά στις νεαρές ηλικίες, ναι,
1: ναι.
2: Αλλά θα πρέπει να φτάσουμε στα απαγορεύεται όταν δεν υπάρχουν πλέον λύσεις ενδιάμεσες.
1: Ναι.
2: Και με τα social media, γιατί απέναντί σου δεν έχεις να κάνεις με μια αποθήκη με πατάτες, αλλά έχεις να κάνεις με social media. Παγκόσμια είναι η μόνη λύση. Αλλά θέλω να σου πω τη γλυκιά ιστορία με τον εκατομμυριούχο. Η μητέρα μου είναι 85, έχει άνοια και την βλέπω δυστυχώς κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω στα Τρίκαλα, εκεί που είναι και το σπίτι μου. Τυχαίνει να πηγαίνω απογεύματα και βλέπω με τον εκατομμυριούχο. Και μέσα στην άνοιά της θυμάται και βρίσκει σωστές απαντήσεις. Είναι φοβερό. Οπότε ξέρεις, Γρηγόρη, μα συνδέει με τη μανούλα μου.
1: Υπουργέ μου, εκπαιδεύεται το μυαλό,
2: έτσι ακριβώς.
1: Κάνει καλό.
2: Μα συνδέει με τη μανούλα μου παίζοντας σε μια δύσκολη φάση επικοινωνίας κατά τα άλλα.
0: Αχ, συγκινητικό όλο αυτό με τη μαμά και μπράβο σας και που το κάνετε αυτό. Να, όμως, αυτή η γενιά η δική μας κάπως έχει μεγαλώσει με αυτές τις αξίες, με αυτά τα πράγματα είναι σε σχέση και με όλα αυτά που λέγαμε πριν, με σεβασμό στους μεγαλύτερους, με όλη αυτή την αγάπη, με όλη αυτή την αγκαλιά που έχουμε, και θα πρέπει και στα παιδιά μας να μην τα κρίνουμε τόσο πολύ, να τους δείξουμε το δρόμο. Θα είναι πολύ δύσκολο αυτό που πάτε να κάνετε και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει μια διάσταση απόψεων, γιατί άντε τώρα να πείσεις κάτι που έχεις μάθει το παιδί και του το δίνεις με ευκολία ότι το παίρνεις πίσω. Πιστεύω ότι όντως στα σχολεία θα πρέπει από το Σεπτέμβριο να αρχίσουν να εκπαιδεύονται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για το πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο. Και επειδή έρχονται πολύ δύσκολες εποχές και με το AI και με τα social και γενικότερα με όλο αυτό που βλέπουμε, γιατί τα παιδιά μας έχουν καεί από την πληροφορία, δεν ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν και δεν είναι και η δουλειά τους να τη διαχειριστούν. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλο αυτό το πράγμα και να μην τους δείξουμε ότι πάμε να τους σηκώσουμε το χέρι και να τους βάλουμε χέρι. Αυτό που θέλουμε είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν πρώτα οι ίδιοι, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν αργότερα και άλλες ικανότητες και να διαχειριστούν όλα όσα συμβαίνουν στο διαδίκτυο, που ούτε εμείς δεν ξέρουμε.
2: Να ακούσουμε τα παιδιά μας, εγώ αυτό θα έλεγα. Να καθίσουμε, παρότι η κοινωνία τρέχει και η τεχνολογία δυστυχώς μας τρέχει πιο γρήγορα. Γίνονται πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα σήμερα από ό,τι παλιά. Καλό αν θες να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά τελικά κάνεις και πιο πολύ δουλειά και ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος, ότι είσαι γονιός, ότι είσαι σύντροφος, φίλος. Οπότε να καθίσουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας. Είναι δύσκολο. Σας είπα, έχω τρία παιδιά σε αυτή την ηλικία. Η κόρη μου δίνει πανελλαδικές φέτος. Οπότε ας αφήσουμε τα παιδιά μας, να τους δώσουμε το χώρο και το χρόνο που θέλουν να μας μιλήσουν. Δεν μιλάνε πολύ και δεν ανοίγονται πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Και εξαιτίας των social. Αλλά πρέπει να καθίσουμε, να τα αφήσουμε λίγο πίσω όλα και να δούμε λίγο τα παιδιά μας τι θέλουν να μας πούνε. Με τον όποιο τρόπο προσπαθούν να το πούνε, είτε λεκτικά είτε με πράξεις. Αυτό νομίζω πως μας
0: έχουν μάθει όμως να μην επικοινωνούν και να κλείνονται.
2: Μάθαμε να επικοινωνούμε με emojis και με μηνυματάκια. Ακριβώς. Και με λέξεις συντετμημένες.
0: Και τώρα τους λέμε ότι αυτό που σας μάθαμε, ξέρεις κάτι, δεν είναι, αλλά τους έχουμε μάθει να το κάνουν. Εμείς τους αφήσαμε να το κάνουν. Και αναρωτιέμαι, εκεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μπορούσατε να κάνετε κάπως σαν σχολή γονέων, να μάθουν και να βλέπουν και τα σημάδια, να αναγνωρίζουν με έναν τρόπο, γιατί δεν ξέρουν, ο Γρηγόρης δεν ξέρει, ας πούμε, δεν ξέρω να χειρίζομαι λάπτοπ, πέρα από το κινητό του δεν ξέρει.
1: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος.
0: Βεβαίως. Και το αντιλαμβάνομαι.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Αλλά εσύ που δεν το ξέρεις, Γρηγόρη.
1: Μόνο το κινητό μου.
0: Πώς θα μάθεις.
1: Δεν θέλω να μάθω τίποτα. Θέλω να πάω στο χωριό να ανακτήσω.
3: Πώς θα μπορέσεις να ελέγξεις το παιδί σου αύριο μεθαύριο.
1: Θα το ελέγξω.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα η ιστορία των
0: ομάδων.
2: Οι ομάδες γονέων, και έχω πάει σε αρκετές, είναι ότι πιο ωραίο.
1: Συγγνώμη, Υπουργέ, και γιατί να μην κοιτάξω να προσέξω το γιο μου, να τον έχω έναν καλό άνθρωπο, και αυτός μόνος του να προσέξει μετά τι θα κοιτάει. Γιατί πρέπει δηλαδή να προσέξω μέσω του κινητού του τη διαπαιδαγώγηση και να μην κοιτάξω τη διαπαιδαγώγηση.
0: Γιατί
1: του
0: το λάπτοπ θα το χρησιμοποιήσει.
1: Δεν ξέρω αν κατάλαβες, Υπουργέ,
0: ναι,
1: τι ήθελα να
0: πω. Θέλω
1: να πω
0: δηλαδή,
1: αφού λοιπόν δεν ξέρω από ηλεκτρονικά και τέτοια πράγματα, γιατί να μην κοιτάξω πώς στις συζητήσεις μου, όταν είμαστε μαζί του, όταν τρώμε, όταν πάμε βόλτα, όταν περπατάμε, όταν μιλάμε, να τον κάνω έναν καλό άνθρωπο που μόνος του θα απορρίψει ό,τι αρνητικό βλέπει στο κινητό.
2: Και θα βάλει τα όρια.
0: Δεν έχει κρίση ένα παιδί 12 χρόνια.
1: Να τελειώσω λίγο. Και γιατί να μην. Πώς δεν έχει. Κάνει λάθος. Εμείς δεν είχαμε την κρίση. Ξέραμε τι. Πάντα ξέρουν όλοι τι είναι το καλό και το κακό. Πίστεψε με. Από
0: ναι,
1: όταν είσαι
0: παιδί.
1: Μωρό. Είναι παιδί, εντάξει, αλλά και αυτό το συζητά.
0: Και εσύ οφείλει να ξέρει.
1: Θέλω να σου πω, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να έχει και εμπιστοσύνη στο παιδί σου, έτσι δεν είναι.
2: Πρέπει να τα εμπιστευτούμε. Αυτό λέω και εγώ στα παιδιά μου, που δεν μου έχουν δώσει δικαιώματα. Ναι. Έτσι νομίζω. Αλλά όντως θέλει δουλειά μέχρι τότε. Μέχρι να φτάσει να δομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Έλεγα ότι η ομάδα γονέων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει τοπικά μα ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Να το κάνουν οι σύλλογοι γονέων και να είμαστε εκεί και πηγαίνουμε όσο μπορούμε να μιλάμε. Αλλά όντως έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο πράγματα. Ένα είναι τα παιδιά τα οποία έχουν μάθει στα κινητά και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οριοθετήσουμε τη σχέση με το κινητό. Και το άλλο είναι τα παιδιά τα οποία έρχονται, τα οποία όντως πρέπει από την αρχή να τους εξηγήσουμε ότι η ζωή είναι ωραία αλλιώς. Είναι ωραία εκεί έξω. Είναι ωραία με το να πέσει, να χτυπήσει.
3: Βγείτε.
2: Βγείτε έξω.
3: Ναι,
2: και εδώ παίζει ρόλο και κάτι άλλο που έρχεται στην παλιά μου ιδιότητα, αυτή του Δημάρχου, ότι η Αθήνα είναι μια βάρβαρη πόλη. Δεν είχαμε πιο δήμο, όλη η Αθήνα είναι μια βάρβαρη. Στην επαρχία, έχεις μεγαλώσει επαρχία.
1: Ναι.
2: Έχετε, υποθέτω ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Στα Τρίκαλα τα παιδιά μου μου λένε: μπαμπά, φεύγω, παίρνω το ποδήλατο και πάνε έξω να παίξουν. Και δεν ανησυχώ. Η Αθήνα είναι μια πόλη που δεν έχει φτιαχτεί για παιδιά.
1: Το ξέρετε, Υπουργέ, ότι τώρα στη Σουηδία ή στη Φιλανδία που αυτό το σκανδιναβικό σύστημα και η Φιλανδία δεν ανήκει, ναι, δεν ανήκει στη Σκανδιναβία. Να πούμε αυτό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Φιλανδία ανήκει στη Σκανδιναβία.
3: Στις παιδικές χαρές.
1: Στις παιδικές χαρές μαζεύουν όλα τα πλαστικά από κάτω που είχαν, τα προστατευτικά, και ρίχνουν ξανά χώμα
0: και λάσπη.
1: Και λάσπη.
3: Και λάσπη.
2: Χωματάκι.
3: Πλέον τα παιδιά, και... λέει, μέσα σε 28 μέρες είχαν ωφέλη στην ψυχική τους υγεία.
1: Πέσανε και λασποθήκανε και ελερωθήκανε και η μάνα τους χαιρότανε γιατί τους αφήνει και γυρίσανε πίσω από μικρά γουρουνάκια. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε.
2: Ας εξαφανίσουμε λίγο τα αυτοκίνητα από τα κέντρα των πόλεων, ας τα περιορίσουμε ώστε να τα εξαφανίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε, και να δώσουμε χώρο για ποδήλατο, για περπάτημα, για παιχνίδι. Έτσι νομίζω πως πραγματικά δεν είναι ουτοπικό αυτό. Μπορεί να γίνει. Ναι, και υπάρχουν πόλεις που το έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον υπουργό. Δεν ξέρω πώς θέλει να κλείσει.
2: Πήρα καφεδάκι δωρεάν και χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό, για το δρόμο, για την επιστροφή. Τίποτα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Είναι όντως δύσκολες ώρες.
0: Ναι. Πολύ.
1: Πολύ με αυτό.
0: Είμαστε λίγο μουδιασμένοι αυτές τις μέρες με αυτά τα γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα είναι συνέχεια πολύ δύσκολη. Αλλά χαιρόμαστε που τουλάχιστον εσείς από τη μεριά σας κάνετε κάποια βήματα να μας βοηθήσετε εμάς ως γονείς, γιατί για όλους είναι δύσκολο, όχι μόνο για τα παιδιά, και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, για όλη την κοινωνία είναι δύσκολο, και πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση και όχι να δείχνουμε ο ένας με το δάχτυλο τον άλλον.
2: Περισσότερος γονιός και λιγότερος υπουργός, να το πω και πάλι, να δώσουμε χρόνο στα παιδιά μας να τα ακούσουμε. Και το Υπουργείο, το ελληνικό κράτος, θα είναι εκεί να βοηθήσει και να στηρίξει σε πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν. Είναι καλές ή κακές, θα φανεί. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς.
1: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, και εσείς. Σας αποχαιρετάμε σήμερα. Ήταν μια ειδική εκπομπή. Με όλα αυτά που συνέβησαν, δεν παίρνουμε τίποτα, δεν μετανιώνουμε για τίποτα, γιατί ξέρετε ότι ο ρόλος μας είναι πιο πολύ ψυχαγωγικός και λιγότερο ενημερωτικός. Εμείς το έχουμε ζητήσει αυτό και εσείς μας έχετε φέρει σε αυτή την ακροματικότητα και στη θέση που μας έχετε φέρει, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο. Όμως υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι δεν γίνεται, είναι αυτό που λέμε βράζεις μέσα σου και θες να μιλήσεις, όπως αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια. Από τη στεναχώρια μας όλοι, από αυτό που έγινε χθες, που συνέβη όλο αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα, σε 20 ώρες από τώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, Υπουργέ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σας. Να είστε καλά.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ.

0: και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 102.2.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Green.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
17: Σφαίρα 102-2
18: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
19: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα και σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη, 16 λεπτάκια μετά από τις 10 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θα ήθελα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 1022. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πόση τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες κοινωνίας? Χιλιάδες μαθητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά με την υποστήριξη της Κοσμοτέ Telecom, στρατηγικού συνεργάτη εκπαιδευτικής ρομποτικής για 12η συνεχή χρονιά. Πάρτε το καφεδάκι σας, το ωραίο, και πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε. Το καφεδάκι σας το δίνω κι εγώ δώρο για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ, από την αγαπημένη μας Μικέλ Coffee Company, γιατί ο καφέ σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, αναζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου. Γράφετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Το πατάω να ξεκινήσουμε και έχω τόσα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Χαμός θα γίνει.

0: Εγκρίνεται.
1: Εγκρίνεται, δεν εγκρίνεται τώρα. Εντάξει, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Κρατήστε την αποψούλα σας. 34 λεπτά μετά από τις 10, είναι Τετάρτη 13 του Μάη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα 102,2, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Ωραιότατα, ο Κηφισός μια χαρά τσουλάει και στα δύο του τα ρεύματα. Το ίδιο και η Κηφισίας. Τι και αν κολλάει σε ένα σημείο στην κάθοδο στο ύψος του ψυχικού, μας νοιάζει. Όχι, θα το περάσουμε και αυτό. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο τα ρεύματα. Ψηλό κολλάει. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, λίγο στη Βασιλείου Σοφίας, χαμηλά, χαμηλά. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα βασιλικά είναι ανοιχτά. Η Λεωπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια, κάθαρα, πεντακάθαρα. Και ο Πειραιάς, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών. Ωραιότατο σήμερα, ωραιότατο. Καθυστερήσεις του πεντάλεπτου έχουμε σε εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό. Εντάξει, μια χαρά. Και κέντρο να πας και περιφερειακό να πας και όπου θες να πας, δεν θα κολλήσεις. Αν θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα κατάστημα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου, λάβε το voucher σου, πρόλαβε το γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Διαρχή ΡΑΕ. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε 2-3 λεπτάκια.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι.

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου!
7: Mastercard Day!
8: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
7: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
11: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: Λαρτιτζιάνο,
10: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
18: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή, όπως πάντα. πάντα στον Σφαίρα 102.2, 41 λεπτά μετά από τις 10 Τετάρτη, λοιπόν 13 του Μάη, και πάμε να δούμε τα του καιρού. Έχει ακόμα αυτή τη σκόνη, ενώ κάπως είχε φύγει, ξανάρθε, δεν θέλει να μας αποχωριστεί, δεν ξέρω, της άρεσε τόσο πολύ εδώ. Συνεχίζονται και σήμερα τα τριαντάρια, βέβαια, με συννεφιά. Θα βρέξει και σε κάποιες περιοχούλες, δηλαδή θα είναι μία έτσι μία γιουβέτσι ο καιρός σήμερα. Στα πιο βόρεια θα πέσουν κάποιες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως Μακεδονία, Θράκη, τώρα εκεί πάνω. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αυτό το σχεδόν άρρωστο σκηνικό, το γκρι καφέ έξω, αυτές τις αποχρώσεις, τις γήινες, με 30 βαθμούς και πιο συγκεκριμένα στην Αττική, για να ομιλούμε και σωστά, σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις και με στη θερμοκρασία από 29 και τοπικά έως 30 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 25 βαθμούς θα φτάσει, αλλά να ξέρετε από αύριο Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, θα έρχεται έτσι σε σχετικά επίπεδα για την εποχή. Δεν μπορούμε να έχουμε 30 και 33 βαθμούς Κελσίου τώρα από τα μέσα Μαΐου. Θα τρελαθώ πια. Είμαστε και στις δουλειές, δεν γίνεται. Δώστε μας μια άδεια να φύγουμε Μαλδίβες, να έχουμε 45 βαθμούς Κελσίου άμα θέτε. Άμα δεν θέτε, ας πέσει τους 25 πάλι. Να, ξέρεις, να κρατήσουμε το κουράγιο μας. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Σκεφτείτε λίγο ότι δίνουμε αγάπη για να έρθουμε. Χρήστα, θα σου διαβάσω ένα απόσπασμα από το Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη για την αγάπη. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Είναι λόγια του Χάρη Πολίτη στον Καθρέφτη, ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο κυκλωμένο στην κυκλοφορία. Στου, και θα το βρείτε σε όλη το βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Διόπτρα, γιατί πραγματικά είναι όντως ο καθρέφτης μας. Εγώ έχω βρει πάρα πολλά κομμάτια μου μέσα και είμαι σίγουρη ότι όσοι το έχετε διαβάσει, έχετε βρει κι εσείς. Και όσοι δεν το έχετε διαβάσει, να πάτε να το πάρετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όντως έχει ωραίες διδαχές για τη ζωή. Ανδρομάχη, Απών, Σάκης Ρουβάς, έρχονται να κάνουμε χαμό και τα λέμε σε λίγο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Άντε αντέχουμε. 7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Τετάρτη 13 Μαΐου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102,2. Και κάπως έτσι θα πορευτούμε μέχρι για τη μία το μεσημεράκι. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια σου στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου δηλαδή. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα και από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Στείλτε μου τα μηνύματά σας. Πού είστε αυτή την ώρα, άραγε? Στο Viber του Σφαίρα 6936 10102. Ξέρετε επίσης, έχω παρατηρήσει κάτι. Βραδιές με ματσάρες, όπως σήμερα, θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Η πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο, δύο πίτσες classic 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Μιλάμε για deal τώρα που αλλάζει το παιχνίδι, όχι αστεία. Μπες στο Λαρτιτζιάνο.gr, στο Λαρτιτζιάνο app και παράγγειλε, γιατί η Λαρτιτζιάνο δεν έχει αντίπαλο. Χθες εγώ στη Eurovision, στον ημιτελικό, έτσι που έκατσα σπίτι και παρακολούθησα, πήρα από Λαρτιτζιάνο δύο φανταστικές πίτσες. Αυτό το deal με την Coca-Cola κλπ. Είχε και κάτι ωραίες κρέπες τώρα εκεί με σοκολάτα. Πήρα και μία ωραία καρμπονάρα. Σας λέω τώρα την έκανα ταράτσα. Ταράτσα, δεν υπάρχει. Το πιο ωραίο, μικρή διακοπή και έρχομαι για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
3: Γιατί?
2: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
4: Πιείτε να τυφλωθείτε.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
6: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
16: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Να δω

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
11: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102-2. Και σήμερα Τετάρτη, φτάσαμε στην Τετάρτη και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Τα πρόσμενα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πατάνε συνέχεια αναβολή, νους, στο πρωινό ξυπνητήρι. Αυτή είμαι εγώ και φαντάζομαι θα είστε και πολύ ακόμη εκεί έξω. 4-5 φορές, μην σας πω και παραπάνω τώρα, καθ' υπερβολή βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νούμερο 1 είναι πιο δημιουργικοί από όσο δείχνουν. Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πεταχτούν αμέσως από το κρεβάτι συχνά διαθέτουν έντονη φαντασία και δημιουργική σκέψη. Το μυαλό τους λειτουργεί σε πιο χαλαρούς ρυθμούς το πρωί. Βέβαια, κούκλα μου, όταν θες να σηκωθείς, να έρθεις εδώ να κάνεις εκπομπή και πατάς νους, νους, νους, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνετε, μια χαρά την παλεύουμε τόσα χρόνια. Νούμερο 2. Δεν λειτουργούν καλά υποπίεση. Το απότομο ξύπνημα δημιουργεί άγχος σε πολλούς ανθρώπους. Η συνεχόμενη αναβολή λειτουργεί σαν μια μικρή ψυχολογική μετάβαση από την ξεκούραση στις απαιτήσεις της ημέρας. Χρειάζονται χρόνο για να μπουν σε πρόγραμμα. Νούμερο 3. Είναι νυχτερινοί τύποι. Ισχύει. Πολλοί πατάνε σνους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποδίδουν καλύτερα το βράδυ. Έχουν άλλη ενέργεια, άλλη συγκέντρωση, άλλη παραγωγικότητα. Ανεβαίνει όταν πέφτει ο ήλιος. Δεν θέλουμε τον ήλιο, είμαστε νυχτερίδες. Έχουν αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί άνθρωποι που αγαπούν τις αναβολές είναι ιδιαίτερα συναισθηματικοί. Επηρεάζονται πιο έντονα και έχουν αυτή τη συναισθηματική κούραση της καθημερινότητας. Επίσης είναι πιο ονειροπόλοι. Δυσκολεύονται με τις αυστηρές ρουτίνες. Είναι περισσότερο εξαντλημένοι από όσο παραδέχονται, γιατί το κρύβουμε καλά. Έχουν ανάγκη για άνεση και ασφάλεια και δεν είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το να πατάς αναβολή δεν σημαίνει ότι δεν έχει στόχους ή φιλοδοξίες. Πολύ επιτυχημένοι και δραστήριοι άνθρωποι δυσκολεύονται με τα πρωινά ξυπνήματα. Sorry, 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε. Από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε, εννοείται. Η Μικέλ είναι στην παρέα μας, Μικέλ Coffee Company, γιατί έτσι στον κόσμο των πολλών επιλογών υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν πάντα για την ποιότητα, τη συνέπεια και την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις και όχι μόνο, γενικά οι επιλογές σου λένε την ιστορία σου και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Έτσι. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις, οπότε δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο. Με τι να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω λίγο με κάτι ανεβαστικό. Ναι μωρέ, θα ξεκινήσω με ένα Βύση και Αιγαίο, έτσι να ονειρευτούμε λίγο το Αιγαίο.
12: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Ρέστοσφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: μαμά Τζούλια. Γιουλία Καλυμάνη. Με εξόδεψες 27 λεπτά μετά από τις 11. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Τετάρτη λοιπόν 13 του Μάη. Με Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό. Ή με άλλα λόγια, όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Βέβαια γίνεται. Τα πάντα γίνονται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G WiFi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς ρουφερικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G WiFi λοιπόν, απολαύσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μπες στην εποχή συνδεσιμότητας. Για μπες και μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Θα βγούμε ένα μικρό διαλυματάκι ή σαπούνα, πιούμε δύο γουλιές καφεδάκι. Τι ωραία από το Mikkel Coffee Company, γιατί υπάρχουν μέρες, παιδιά μου, όλα μέσα στη ζωή είναι, που δεν ξεκινάνε καλά. Υπάρχουν όμως και εκείνες που διορθώνονται. Με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Mikkel Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. Break και έρχομαι για σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
3: Τι έγινε.
2: Εδώθηκε στο σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
3: Α.
2: Και ήρθε.
3: Και.
2: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτη σε ένα μπαινά.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε...
11: είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα, Σπύρο.
18: Τι είναι πάλι?
17: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
18: Δηλαδή?
17: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
18: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
17: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
18: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
17: Με σώζεις.
18: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
21: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
20: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
21: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
20: Θανάση, πες μου κι άλλα.
21: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
23: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
22: Happy Mastercard Day!
25: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων, σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
26: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
27: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
28: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
27: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
28: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
29: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
30: Το Σφαίρα password είναι 1 9 1 0.
0: Το ακούσατε, πουλάκια μου? 36 λεπτά μετά από τις 11 και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σε λιγάκι Σφαίρα Password. Τετάρτη 13 Μαΐου. Η Μιβερίνε Βαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή να ανοίξετε το Viber, να γράψετε τη λέξη Password και να το στείλετε στο 6936 10 102. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά, γιατί το MG3 Hybrid Plus, δεν το πλάω, το χαρίζω σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Glass στην Αγία Παρασκευή. Βρίσκεται κλειδωμένο σε ένα γκαράζ, το οποίο περιμένει εσάς και μόνον εσάς να το ανοίξετε. Και τι βολτάρες θα κάνετε τώρα με το MG3 Hybrid και τι ταξίδια θα κάνετε. Εγώ, παιδιά, σας το λέω, στη θέση σας, αν το κέρδιζα, το πρώτο μου ταξίδι θα ήταν να το φορτώσω όπως είναι και να φύγω κατευθείαν, να κάνω αυτό το γύρο, να πάω από Ιταλία, έτσι να ανέβω, να περάσω όλα αυτά, να φτάσω Ελβετία με το αυτοκίνητο και πάλι πίσω. Έλα ρε εσύ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα ταξίδια. με το αυτοκίνητο, να ξέρετε, να κάνετε ταξίδια με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, 5 λεπτάκια μέχρι να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει, Γιώργο Κακοσέο και Σάκη Ρουβά, και θα βγούμε σε λίγο στον αέρα να μιλήσουμε. Θέλω να στέλνετε μηνύματα, να γίνετε χαμός. Εδώ πέφτουν βροχή τα μηνύματα στο Viber. Επίσης, αν θέλεις να ζήσεις στο Be Well Festival και να το απολαύσεις έτσι με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Πάμε λίγο να κουνηθούμε τώρα. Έλα Πέτρο. Έλα Πέτρο.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: μαζί, ρε παιδιά. Τι ωραία. Μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι πάντα όταν το ακούς. Άκης Ρουβάς και μια ζωή μαζί. Αυτό είναι να έχεις βρει τον άνθρωπο που θα περάσει τη ζωή σου μαζί του στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί και τα δύσκολα είναι περισσότερα από τα εύκολα. Γιατί έτσι είναι ο κύκλος της ζωής. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά. 48 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στην Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Ήρθε η ώρα να βγάλω γραμμούλα για Σφαίρα Password. Να γίνει ένας χαμός, να μου το πείτε, να μπείτε στην κλήρωση. Τι ωραία, τι καλά. Για να δούμε. Α, καμπάνα καλέ, καμπάνα σου λέω. Θα μου το σηκώσετε όμως ή θα μου ρίξετε πακέτο. Γιάννη,
1: ναι.
0: Γιάννη.
1: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Πού είσαι? Τρέχεις.
1: Ποιος είσαι?
0: Τι?
1: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι? Από τον Σφαίρα σου τηλεφωνώ.
1: Ε?
0: Από τον Σφαίρα, από τον Σφαίρα.
1: Ω, Βερίνα, είσαι.
0: Ω, εγώ είμαι. Τι κάνεις, Γιάννη μου?
1: Καλά, καλά, εσύ δεν το περίμενα καθόλου.
0: Είδες, τα ωραία έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Ναι, ναι, περιμένουν πόσο καιρό.
0: Ορίστε, ήρθε η ώρα, όλα στην ώρα τους. Γιάννη μου, πες μου το Σφαίρα Password.
1: Για κάτσε λίγο, να μην κάνω λάθος.
0: Δεν θέλω να σε εγχώσω.
1: 19-10.
0: 19-10, ολόσωστος. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη.
1: Λάθος.
0: Όχι, σωστό σου λέω.
1: Α.
0: Σωστός, ολόσωστος. Μπήκε στην κλήρωση.
1: Πω πω, άντε μακάρι, μακάρι.
0: Σήμερα μακάρι δεν λες τίποτα. Στο εύχομαι από την καρδιά μου. Να το πάρεις να βολτάρεις. Τι ωραία.
1: Μακάρι. Γιατί είμαστε σε δύσκολες φάσεις κιόλας.
0: Ε, άστα μωρέ Γιάννη μου,
1: όλοι. Η καλύτερη στιγμή μας έβγανε, στις ημέρας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Συγχαρητήρια, καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια. Τι ωραία έτσι που μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο. Μ' αρέσει. Θέλω κι άλλα παιχνίδια έτσι. Μόλις τελειώσει πρώτο Θεός το Σφαίρα Password, να κάνουμε και κάτι άλλο να βγαίνουμε να μιλάμε στον αέρα. Κατάλαβες. Να έχουμε αυτή την άμεση επαφή. Γιατί ναι, μεν σας μιλάω εγώ, με ακούτε εσείς, μπορεί να απαντάτε σε κάτι που λέω, αλλά δεν έχουμε έτσι αυτή την άμεση επικοινωνία. Πολύ θα το ήθελα. Μικρή διακοπή και έρχομαι για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, γιατί έχω κι άλλο δώρο να σας δώσω, όπως καταλαβαίνετε, πολύ ωραία καλλιντικά από Mar Beauty. Όμως σήμερα έχει game night, καναπέ, παρέα, μπάλα, πίτσα, και όταν λέμε πίτσα λέμε πάντα football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Άκου να δεις άχαστο ρόστερ, δύο πίτσες classic 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90 ευρώ του ευρώ. Τι να λέμε τώρα, μπες στο Lartigiano.gr, στο Lartigiano app, παραγγείλε football deal και παίξε έξυπνα. Λαρτιτζιάνο, ωε ωε ωε, ωε ωε ωε.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
11: Γεια
3: σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
18: Σφαίρα 102-2.
19: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

0: Μάκα στη σειρά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: και αυτά τα χίλια ολοκλήρωσαν τις 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102, 28 λεπτά μετά από τις 12, Mar Beauty στην παρέα μας και 4 δώρα από τη συλλογή της Mar Beauty λοιπόν. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mar Beauty, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102. Ένα ελληνικό brand που μου αρέσει πάρα πολύ να στηρίζουμε, ελληνικά brand, ελληνικό beauty brand, πιο συγκεκριμένα της Μαργαλένα Ζουμελιώτη, ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική πρακτική χρήση, αλλά και professional αποτέλεσμα, πολύ ωραία όλα τα προϊόντα, marbeauty.gr και εννοείται ακολουθήστε και το brand στα social media, marbeauty κάτω παύλα official, θα τα δείτε όλα. Κατά τα άλλα, περνάμε τώρα στα ζωδιάκια και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με κρυούς, που οι μέρες ανακρίασης πρόχνουν να πάρεις πρωτοβουλίες, μην περιμένεις από τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα. Ταύρε, σήμερα χρειάζεται λίγη ξεκούραση από έντονες καταστάσεις, βρες χρόνο μόνο για σένα, δίδυμε, η μέρα φέρνει επικοινωνίες και μικρές αποκαλύψεις. Κάτι που ακούς σήμερα έχει σημασία. Καρκίνε, η μέρα σε βάζει να δεις πιο σοβαρά μια προσωπική υπόθεση που απέφευγες. Λιοντάρι, σήμερα μπορείς να ξεχωρίσεις εύκολα αρκεί να δείξεις αυτοπεποίθηση και όχι υπερβολή. Παρθένε, μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου σήμερα μπορεί να σου φτιάξει τελείως τη διάθεση. Ζυγιά, η μέρα σε καλεί να σταματήσεις να κρατάς ισορροπίες για όλους. Σκορπιέ, το ένστικτό σου σε οδηγεί σωστά σε μια κατάσταση αλίμονο που φαίνεται μπερδεμένη. Το ξέρω ότι η μέρα σε φέρνει. Η μέρα σου φέρνει αυθορμητισμό και μια μικρή αλλαγή σχεδίου που τελικά θα σε ενθουσιάσει. Εγώ και ρε, σήμερα οργανώνεις καλύτερα τη σκέψη σου και βλέπεις πιο καθαρά τι θέλεις να πετύχεις. Υδροχόε, μια ιδέα που πέφτει σήμερα στο τραπέζι μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο ενδιαφέρουσα από όσο φαντάζεσαι. Και τέλος, ψάρια, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους αλλά και πιο αποφασισμένους να προστατεύσετε την ηρεμία σας και πολύ καλά κάνετε. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσουμε «Δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει Πέπε το γουρνάκι.
3: Ναι.
2: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
3: Γρηγόρη, έχει δίκιο.
2: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο
3: ναι,
2: από το κινητό.
3: Ναι.
2: Και στο τέλος, μάλλον κατέβει το δικό μου το κινητό. Είναι αυτό που
3: είναι κίνημα αυτό.
2: Μα είναι κίνημα. We'll be back.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471
3: Ναι!
9: 1212
0: Μπράβο!
10: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
13: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
14: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
15: Και νιώθω Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
21: Οχ!
20: Ωψ!
5: Ouch!
20: Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
21: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
22: Νιώθω λίγο περίεργα.
21: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
24: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
23: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λατιτσιάνο,
24: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
25: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
26: Είσαι εδώ!
27: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
28: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
29: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
30: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
31: Σφαίρα Viber 6936 10122.

το outro. 3-2-1 και αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιωργαντάς, Ελένα Νικόλας, Ιράνιο Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος Συνάντης, ο Παναγιώτης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός, έρχομαι και εγώ για τις δικά μας. Μέχρι αύριο Πέμπτη πια που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
1: Όντως.
2: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Α, τι?
2: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
5: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
6: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Σφαίρα 102.2.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
15: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
20: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα
4: για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
23: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
22: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
24: Και νιώθω.
22: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ είμαστε στο Σφαίρα 102. Καλώς ήρθατε στα 30 λεπτάκια μετά τη μία. Μαρία Ντονά στην παρέα σας με τα καλύτερα και σήμερα. Και όταν λέω τα καλύτερα, ποια είναι αυτά? Τώρα θα στα αναλύσω ένα-ένα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, 2 στις 3 βλάβες. Πάνω από 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Μιλάμε για εξουδετερωμένο σερβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι του κινητού. Τώρα πάμε στην προσωπική φροντίδα. Fresiderm Anti-Aging Liquid Sunscreen Plan Exosomes με δείκτη προστασίας 50. Το απόλυτο Dermotech αντιλιακό της Fresiderm συνδυάζει αντιλιακή, φανταστική προστασία και αντιγυραντική δράση χάρη στα φυσικά εξωσώματα που συμβάλλουν στη μείωση ρητήτων και σύσφυξη της επιδερμίδας. Η σύνθεσή του με φωτοσταθερά φίλτρα νέας τεχνολογίας εξασφαλίζει πολύ ψηλή προστασία από UVA, UVB, μπλε φως και IR ακτινοβολία, ενώ προλαμβάνει και τα σημάδια φωτογύρανσης όπως ρητίδες, κυλίδες και τα βιόψη. Σύντομο break. Επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο, ουρλιάζοντας. Γρήγορα, ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, ναι, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ναι. Ποιος είναι ο ένοχος?
3: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
2: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες, Παναγία? Ναι.
4: Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωρεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
13: Οχ!
7: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
16: Δεν ξέρω.
15: Γιατί τραγουδάς?
16: Δεν το ελέγχω.
17: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete. Χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
21: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
20: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
22: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
20: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
23: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
20: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
24: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
20: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
25: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
20: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και νομίζω ένα δωράκι τώρα δεν θα ήταν ωραίο για να σας φτιάξει τη διάθεση. Κινητά αναχείρας, Viber Σφαίρα 693-610-102.2, γράψτε ρολόι Οζό και το ονοματεπώνυμό σας, Ούζου με συγχωρείτε. Ένα υπέροχο φανταστικό ρολόι για να διακοσμήσει το χεράκι σας, είτε για γυναίκες είτε για άντρες, ό,τι θέλετε εσείς. Φανταστικά ρολόγια, κάντε τα τώρα δικά σας χωρίς να το σκέφτεστε ξανά και ξανά. Λοιπόν, εσείς που είστε φαν της Μαρσό, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ σας περιμένουμε στο Άλξος Παγκρατίου, Party in the Park, σε ένα φανταστικό έτσι event μέσα σε ένα πάρκο, σε ζυγωτικό live από τη Μαρσό, μαζί της ένα uplifting DJ set, ο Πέτρος Καράς και ο Deep Fans στο opening act. Μην το χάσετε γιατί πραγματικά είναι τέλειο. Όπως τέλειος είναι και ο Γκοτσόπουλος Home που είναι στην παρέα μας και δίνει μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Γκοτσόπουλος Home. Πολύ καλά ακούσατε. SMS στο 1619 γράψτε Σφαίρα και ενώ την απάντησή σας στην ερώτηση ποια εταιρεία δίνει αυτό το δωράκι, μόλις σας το είπα. Όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας και κάντε τα όλα αυτά δικά σας. Σε λίγο ο Νίκος Βέρτης. Σε λίγο έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ τώρα απόν με ένα τραγούδι που πραγματικά μου φτιάχνει το κέφι και τη διάθεση. Γιατί συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί. Απόν, ρεμπέτικο στον Σφαίρα 102.2.
27: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

τέλειο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραία. Έτσι θα συνεχίσουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε πως στην παρέα μας έχουμε τότε Μουσείο Τηλεπικοινωνιών και μάλιστα το Σαββατοκύριακο 16 και 17 του Μάη θα σας περιμένει στη Νέα Κηφισιά για να μπείτε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Ότε groupmuseum.gr, ένα διήμερο γνώση και διασκέδαση, το οποίο πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Δώστε μου λίγο χρόνο να κάνω ένα πολύ μικρό σύντομο break και έρχομαι τη δεύτερη μου ώρα και έχω να σας πω.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματο αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Wow, Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ho! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day!
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Σφαίρα 102-2.
21: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
22: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μαρία Ντονά στην παρέα σας μέχρι τις 3 με την καλύτερη διάθεση. Και με ένα εκπλήκτικο Όλοι μπαίνει σε Σαββατοκύριακο 16 και 17 του Μάη. Σημειώστε το τώρα με σούπλι επικοινωνιών. Μίλω ΟΤΕ. Εκεί γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα του νησιού.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Αστέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες έδωσε η θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
2: Ναι.
1: 70 χρονών και έδωσε για δίπλωμα.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Βεβαίως,
1: η θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά, φίλε. Η θιά μου, η Κατίνα.
3: Πέρασε.
1: 8 στα 10.
4: Σήματα.
1: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα γλίτωσαν δύο γρίες που ανέβηκαν στο δέντρο.
2: Γρήγορη.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
6: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
5: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πάντα και λίγο ακόμα.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Σφαίρα 102.2.
0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα. Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Έμεινε ένας.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Να δω.

0: καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Έως τις 22 Οκτωβρίου ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση?

0: Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
2: Τρεις εργένιδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Το Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
10: Το Σφαίρα Password είναι 3, 7, 3, 7.
11: Ελπίζω να το ακούσατε για τα καλά, γιατί και εμείς ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να παίξουμε παρέα μαζί σας. Λοιπόν, θέλω να μείνετε εδώ στον Σφαίρα 102.2, να στείλετε μηνυματάκι και να διεκδικήσετε αυτό το εκπληκτικό μοναδικό αυτοκίνητο. Τώρα έχει έρθει η ώρα.
12: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Υπέροχο τραγούδι εδώ στο Σφαίρα 102.2, ο καθρέφτης του Γιώργου Κακοσέου. Για πάμε όμως τώρα εδώ πέρα στη δική μας αλήθεια. Στην αλήθεια που ένα MG3 Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή μπορεί να γίνει δικό σας, αξίας 22.550 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Ένα MG3 Hybrid Plus, δεν το λες και λίγο, όχι απλά δεν το λες λίγο, το λες κάτι τεράστιο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία MG Ωμέγα Ελλάς, γιατί πραγματικά τα δώρα αυτά, ειδικά σε τέτοιες εποχές, καταλαβαίνετε πως είναι τρομερά σημαντικά. Πάμε στη γραμμή μου, για πάμε να δω ποιος είναι μαζί μου. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, να βγει η γραμμή στον αέρα μου. Δεν έχει βγει η γραμμή.
1: Δημήτρη.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, εμείς είμαστε εδώ στον Σφαίρα 102.2. Δημήτρη, μ' ακούς?
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, γιατί λίγο τώρα εδώ και θα το πάθαινα το κεφαλικό εδώ.
2: Τι πήγε να γίνει?
0: Δεν ξέρω, έψαχνα εγώ, Δημήτρης από εδώ, Δημήτρης από εκεί, το Δημήτρης πουθενά, αλλά να.
2: Εγώ εδώ είμαι, εγώ είμαι στη θέση μου, αναμένω.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, είδα το επίθετό σου, δεν θα το αναφέρω στον αέρα, αλλά πες μου λίγο, είναι τυχαίο?
2: Όχι, τίποτα.
0: Οκ, εντάξει. Λοιπόν, τίποτα. Δημήτρη, θέλεις να κάνεις δικό σου ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς? Δεν θα ήταν τέλειο τώρα?
2: Θα ήταν υπέροχο.
0: Δώσε μου κωδικό.
2: 3737.
0: Μπράβο, Δημήτρη μου. Έξυπνος, γρήγορος, ευδιάθετος. Πού σε πετυχαίνω τώρα?
2: Είμαι στο κέντρο αυτή τη στιγμή, στη συνεργασία μου.
0: Άρα είσαι στο γραφείο, άρα δεν ξέρεις αν υπάρχει κίνηση κάτω λόγω...
2: Όχι, δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι θα υπάρχει.
0: Δημήτρη μου, μάλλον αγαπάς πολύ τη δουλειά σου, γιατί ακούγεσαι πολύ χαρούμενος και σπανίζει αυτό στις μέρες μας, να ξέρεις.
2: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να δώσει φιλιάκι μέσα σε όλα τα παιδιά του γραφείου και να του πει να ακούνε μόνο Σφαίρα και Μαρία Ντονά. Μία με τρεις, εντάξει.
2: Αυτό κάνουμε.
0: Μπράβο. Είσαι φανταστικός. Πολλά φιλιάκια από μένα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, υπέροχα, πάρα πολύ ωραία κύλησε όλο αυτό. Και θέλω να ξεχνά ότι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα Γερμανός, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνονται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουδετημένο σέρβις με επιστοποιημένου τεχνικού, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, γιατί είναι ο νούμερο ένας προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Να έχετε μία υπέροχη συνέχεια. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε αύριο στη μία.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Ωψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
16: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
20: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
22: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
23: Πέρτο.
24: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
22: Πέρτο.
24: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
22: Πέρτο.
24: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
22: Μην το φέρεις.
24: Γιατί?
22: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
28: Σφαίρα 102.2.
29: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
30: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 13 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο Γλυκερία και Σέργιος. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ιουλία Καλιμάνη. Με ξόδεψες. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μαζί ασκέδαση.

0: 92,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτα τη Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, πώς πάει.
2: Εγώ, αν ήμουν η Μαρία Κάλλα και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή, καταργήσει το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλετε στο 500 ευρώ. Δηλαδή, στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμό, σπίτι σας.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: ήρθες Ονιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Αυτός βεβαίως είναι ο Ακύλας και το τραγούδι που έγινε σύνθημα. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Ο Ακύλας μαγικός χθες το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision πήρε το χρυσό εισιτήριο για το μεγάλο τελικό αυτό το Σάββατο. Καλή επιτυχία, Ακύλα. Στην παρέα μας φυσικά και η Nova τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ για να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
3: Γιατί τι έπαθες,
2: παιδάκι μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω γιατί η δικιά σου χάλασε.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881.
6: 1961.
5: 5050.
6: 1471.
3: Ναι!
6: 12-12.
3: Μπράβο!
5: 1940.
3: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung. Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
15: Yay, yay, είσαι εδώ!
16: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Φρέσιντερμ. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
19: Και νιώθω.
20: Και καλή διασκέδαση.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
22: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Θα σας πάω τώρα μία βόλτα στο Hollywood και σε μία κατάρα. Την κατάρα του Met Gala. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα tabloids. Όποιο λέει ζευγάρι πηγαίνει εκεί, καινούριο παλιό, χωρίζει. Ναι. Λοιπόν, η Kylie Jenner δεν εμφανίστηκε, δεν έκανε red carpet στο Met Gala με τον Timothée Chalamet, γιατί φοβήθηκε αυτό. Μην τυχόν και χωρίσουν. Στο παρελθόν, λέει, είχε εμφανιστεί με τον πρώην της, τον Travis Scott, το 18 και το 19 στο Met Gala και μετά χώρισαν. Και υπάρχει, λέει, και λίστα με θύματα σε εισαγωγικά που έχουν χωρίσει. Λοιπόν, να σας πω, Kim Kardashian και Pete Davidson χώρισαν, λέει, 3 μήνες μετά το Met Gala το 2022. Katie Holmes, Jamie Foxx χώρισαν μετά το Met Gala το 2019. Και βλέπω και άλλους, Miley Cyrus με Liam Hemsworth. Δες πάντα υπάρχει μια μεγάλη λίστα. Τώρα, εσείς το πιστεύετε αυτό? Εγώ λέω πως μάλλον δεν πρέπει να ισχύει. Εντάξει, το λένε φυσικά, αλλά εκεί στο Hollywood, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι έτσι σύνηθες φαινόμενο όλα αυτά τα χωρισμοί, τα διαζύγια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Το Met Gala τώρα τους έφταξε. Όπως και να έχει πάντως, ο Σαλαμέ πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος, γιατί επιβεβαιώνει πόσο πολύ αυτή η κίνηση, πόσο πολύ τον αγαπάει η Kylie Jenner. Yes. Έρχεται αμέσως τώρα η Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Η Φουρέιρα θα πήγαινε στο Met Gala ή θα σκέφτονταν κι αυτή έτσι με τον αγαπημένο της τον Ποτία? Εγώ πιστεύω θα πήγαινε το κορίτσι και θα ήταν και μια χαρά.

Βουτιά στο παρελθόν με το Σακύρουβα. Δεν έχει σίδερα. Καρδιά σου εδώ στο Σφαίρα 102-2. Παιδιά, έχει ξεκινήσει σούπερ διαγωνισμό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιο πολύ τυχερό, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξία 2.000 ευρώ από τα καταστήματα Επιπλέον Κοτσόπουλο Home μέχρι 23 Μαΐου. Εποφεληθείτε από εκπτώσει 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σα. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικέ εκπτώσει που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Κοτσόπουλο Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε κοτσόπουλο.gr. Θέλω να στείλετε SMS στο 1969 σφαίρα και ενώ και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας χαρίζει το δώρο? Παρακαλώ πολύ, SMS 1969. Σφαίρα και ενώ η απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα. Τι πρέπει να κάνετε?
3: Τι πρέπει να κάνουμε?
2: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
4: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
2: Όχι, δεν είναι.
4: Έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
2: Όχι, όχι, όχι. Λέει έρευνα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Ναι.
2: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα.
4: Πολύ ωραία,
2: ναι, ναι.
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
6: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Σφαίρα 102-2.
19: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Σφαίνα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς το περιγράφει αυτό το βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς, αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται πολύ ωραίο. Ποιος να σου το πει, Τόκελ και Λίλα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: των 2,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram, όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε ο Liam Neeson σε Ελληνίδα και πιάσανε κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά,
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μιλάγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει, θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απάνω να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κοιτάξτε, ξατέ μου, 5 ευρώ, μου λέει. Όχι, μου λέει. Τι να το γεμίσω τέτοιο, ρε παιδί μου, με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει, νο, νο, Νικόλα. Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα. Ρεσάς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Σήκωσε το τηλέφωνο. Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε λοιπόν το application του παντού, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
3: ναι,
2: και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
3: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
3: Ναι.
2: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι. Και λέει, είσαστε για το ταμείο, όλοι. Και γυρνάει και λέει, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
4: Ποιος θα μας πηδήξει.
3: Θα κάνει μαξιλαράκι.
2: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πάντα και λίγο ακόμα.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου!
12: Mastercard Day!
13: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
12: Ναι!
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
12: Happy Mastercard Day!
10: Έμεινε ένας.
14: Εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
14: Λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάει!»

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας έχουμε σούπερ διαγωνισμό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επιπλέον Γκοτσόπουλος Home μέχρι 23 Μαΐου. Μην το ξεχνάτε. Εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 1969, σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 1969, σφαίρα κενό, η απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Φορτηγό,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Λοιπόν, ρεμπέτικο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσεις, θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Φυσικά και θες. Η Zenith λοιπόν σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Be Well Together. Με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Φιλάκια άπειρα. Μουα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε? Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσεις τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσεις τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτ.
1: Έξι με 7, 8,
2: 9,
1: 10. 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
12: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
13: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
18: Οχ!
17: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
18: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
18: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
18: Τι?
10: Είπε μπα.
18: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
18: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
10: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
23: Να δω

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μ' ακούτε λίγο.
5: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
4: Τι κάνετε?
5: Έτσι μιλάς στον αέρα.
4: Δεν μου ταιριάζει.
5: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
4: What's your name?
5: Α, καλά.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Wow.
5: Έκανε wow.
6: Με την Ελίνα Παπίλα.
4: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
6: Και τον Νικόλα Ράπτη.
5: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
6: 5 με 8.
4: Θα είμαστε παρέα.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
5: Μπορεί να κάνεις νιάου
4: νιάου.
8: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει.
4: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει αγάπη μου.
6: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
4: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
6: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
9: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Hello. Ακύλα, βγαίνεις.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, καλησπέρα, Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
2: Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα το αεράκι μας, διότι ο Γιάννης ο Σμπούνιας που είναι.
0: Χρειάστηκε μία μέρα off.
2: Άδεια, μάλιστα, μάλιστα. Ο Κρήτη κουράστηκε από κάτι. Ο Κυφισσός, αυτό θέλω να πω.
0: Χθες το ξεθέωσες.
2: Ο Κυφισσός χθες, σήμερα, συγγνώμη, ο Κυφισσός χθες ήταν καλύτερα. Σήμερα ο Κυφισσός, η κάθοδος, μιλάμε για δράμα.
0: Κινδυνεύει.
2: Είναι κόκκινη από την Κυφισσιά μέχρι και τον Κορυδαλό κάτω. Κατακόκκινα όλα.
0: Συγχαρητήρια στον Ακύλα που πέρασε στον τελικό της Eurovision για το Σάββατο αυτό. Διεκδικούμε την πρώτη θέση.
2: Τι περιμένατε, παιδιά.
0: Καλά, άλλο να ακούς γκρις και άλλο να λες, θα περάσουμε μάλλον.
2: Μπράβο στον Ακύλα και στην ομάδα, πάρα πολύ ωραία τα κάνανε. Κάνανε και αυτό με την λίρα που είχε γίνει και στην Παπαρίζου τότε. Έτσι.
0: Και θύμισαν στους Eurofans την πρωτιά μας.
2: Ακριβώς, πάρα πολύ
0: τους
2: έξυπνο.
0: Τους είπανε, είμαστε εδώ και φέτος.
2: Πάρα πολύ έξυπνο η αλήθεια. Ναι, ήταν λίγο αντριχιαστικό εκείνη την ώρα που βγάλαν τη λίρα. Θυμήθηκα ότι ξέρει την Παπαρίζου που είχα τρελαθεί εκεί χοροπήδα.
0: Ο οποίος Ακύλας ήταν, ξέρω εγώ, 5-6 χρονών.
2: Ναι. Αλλά φοβερό, πάρα
0: φοβερό.
2: Πολύ. Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, μια χαρά. Μια
0: δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
2: Δόξα τω Θεώ, δουλειά, δόξα τω Θεώ. Τρέχω όλη μέρα. Μία είμαι Κρεοπόλης, μία είμαι. Μία είμαι στη Μύκονο στην πισίνα. Αλλά
0: και εμείς απολαμβάνουμε στα social. Σαρώνεις, ραπ, σαρώνεις.
2: Τρομερές εναλλαγές ψυχολογίας, αλλά τι να κάνουμε, αυτή
0: μόνος
2: η δουλειά
0: σου, παίζεις μόνος σου μπάλα. Πάμε.
2: Αυτά. Τι έγινε, όλα καλά χθες?
0: Όλα καλά.
2: Μπράβο.
0: Όλα καλά, όπως τα πάμε το βράδυ.
2: 6936-10-1022 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Μια εκπομπή που είναι προετοιμασμένη και σήμερα να σπάσει τα κοντέρ. Με τους διαγωνισμούς, με τα πάντα όλα. Χαιρετίσματα στην Ωμέγα Ελλάς, στα παιδιά εκεί στην, Παρασκευή, στην Αγία Παρασκευή που μας ακούνε δυνατά.
0: Πολλά φιλιά.
2: Έχει γίνει λάλισμα με το αμάξι. Χθες είχαμε εκείνη την ώρα που το είπαμε με το Γιάννη 1500 συμμετοχές. Μπαμπαμ.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Καταρχάς θέλουμε να σας πούμε ότι με το που βγαίνει το password στον αέρα 5.30 που θα το ακούσετε, μετά ψάχνουμε τρόπο κινητά κάπου που να μπορούμε να μπούμε στο Viber. Δεν μπορούμε να μπούμε στο Viber, το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέμε. Δηλαδή, άλλο να το λέμε και άλλο να το βλέπετε.
2: Σκεφτείτε.
0: Κολλάνε όλα, δεν υπάρχει.
2: Έχει πάρει εδώ ο όμιλος έξτρα κινητό.
0: Ναι. Δεν,
2: γιατί κολλάει στο υπολογιστή.
0: Το οποίο έχει μόνο το Viber μέσα.
2: Ναι. Έχει έξτρα κινητό το οποίο έχει μόνο το Viber μέσα για να μπορούμε να κάνουμε την κλήρωση.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, οπότε, μια και το ξεκινήσαμε, να σας υπενθυμίσω ότι το φάσμα θα το ακούσουμε 5.30. Αυτό συμβαίνει καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ακούγεται, ας πούμε ότι υπάρχει τώρα κάποιος έξω, λέμε. Μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε ότι υπάρχει κάποιος που δεν το έχει ξανακούσει. Το σφαίρα password τι είναι? Είναι ένας τετραψήφιος κωδικός, ο οποίος ανοίγει ένα μυστικό γκαράζ, το οποίο γκαράζ μέσα έχει ένα αυτοκίνητο καταπληκτικό. MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, από εκείνο το αυτοκίνητο το οποίο θα γίνει δικό σου σε σένα που θα ακολουθήσει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ποιο είναι το παιχνίδι? Θα ακούσουμε 5.30 ένα τετραψήφιο κωδικό, τον θυμάστε πολύ καλά και στέλνετε κατευθείαν. Έχεις 5 λεπτά διορία να στείλει κανόνες του παιχνιδιού. Ποιο είναι το παιχνίδι? Θα ακούσουμε 5.30 ένα τετραψήφιο κωδικό, τον θυμάστε πολύ καλά και στέλνετε κατευθείαν.

0: Στα νότια γίνεται.
1: Από το πρωί όμως είναι και στα νότια έτσι.
0: Κακός χαμός. Γενικά απλησίαστα όλα δεν είναι. Αλλά ο Κηφισός τώρα σήμερα η κάθοδος είναι κόκκινη όλη. Δηλαδή είναι
1: δεν θέλω
0: όλη...
1: να ζηλέψετε, αλλά εγώ για να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο το πρωί.
0: Έκανες 2 λεπτά.
1: 8 και 4 μπαίνουν τα παιδιά μου. Mm. Έφυγα από το σπίτι μου 8 και 10.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να κάνω.
1: Χαλκίδα. Ελάτε να μείνετε στη Χαλκίδα. Τι σας λέω. Τι άλλο να πω. Μέχρι και του Λιάγκα εντύπωση του έκανε. Τι έσπω τώρα.
0: Ναι, πήγες και στο Λιάγκα.
1: Πήγα στο Λιάγκα. Τα πάμε και εκεί.
0: Τι έγινε, πώς
1: καλά, δόξα τω Θεώ. Του τάπα, μου τάπε. Τα λύσαμε.
0: Τα βρήκατε.
1: Δεν είχαμε χάσει και τίποτα.
0: Ναι, okay.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τι να ξεκινήσουμε, έρημου. Βάλει ένα ωραίο τραγούδι έτσι ανεβαστικό για Τετάρτη. Τετάρτη 13 του Μάη, λοιπόν, σήμερα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber. Βάλε ένα από το παρελθόν. Βάλε ένα ορκί σου της Αλέξια.
0: Ωραίο.
1: Της Αλέξιας. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102-2, δώσ' το. Αυτά είναι.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα, μη ζητήσεις, γιατί τα έχω βρει με τον εαυτό μου, λέει ο Ηλίας Βρετός, ο οποίος διασκευάζει Ελένη Δήμου. Εδώ στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα. Τι άλλα νέα δηλαδή?
1: Άλλα νέα.
0: Πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Αν εξαιρέσεις την πρόκληση του Ακύλα που φέρνει λίγο χαρά στη ζωή μας, όλες οι υπόλοιπες ειδήσεις είναι άστα να πάνε. Τώρα μην επεκταθούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το σημαντικό και πάρα πολύ έτσι αισιόδοξο είναι ότι ο Σταύρος από το Survivor έχει ξεφύγει τον κίνδυνο στο τι έχει να κάνει με τη ζωή
1: τι
0: του.
1: Τι έγινε και εκεί, ρε παιδιά. Εκεί... Τι στενάχωρα τώρα.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
1: Τώρα οι γονείς τώρα του διάβαζα το πόδι του, ακροτηριάστηκε.
0: Το ένα, το άλλο είναι δύσκολο. Το άλλο δύσκολο από τον αστράγαλο και κάτω. Τι να συζητάμε τώρα, παιδιά. Είναι...
1: Και πόσο δύσκολο αυτό και με την καραντίνα, έτσι, με του 1.700 επιβάτε εκεί του κραζεροπλερίου στον Μπορντό είναι και έφυγε ένα επιβάτη 90 χρονών. Τώρα και είναι και άλλοι...
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με το Χανταϊό, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Όχι, με το Χανταϊό έχει να κάνει.
0: Αυτό με το κρουαζιερόπλο είναι άλλο που
1: Όχι,
0: λες.
1: Με το Χανταϊό, με το Χανταϊό, το κρουαζιερόπλο με το Χανταϊό είναι. Ναι. Από τους 1.233 επιβάτες που έχουν μείνει κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, εκτός από το θύμα που ήταν 90 ετών που έφυγε, περίπου 50 παρουσίασαν συμπτώματα ασθένειας.
0: Ναι.
1: Είναι το κουραζιερόπλιο.
0: Και είπα από τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Α, είναι το ίδιο.
1: Ναι, ναι. Ακόμα αυτοί δεν έχουν βγει από το κουραζιερόπλιο. Κάποιοι βγαίνουν έτσι, τους βγάζουν μισούς και τέτοια. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει και κάποια καινούργια λεωφορεία που κυκλοφορούν εδώ στην Αθήνα.
0: Όχι.
1: 1600 περίπου, 1076 νέα λεωφορεία. Ανανέωση οχημάτων άνω του 80%. Ο στόλος, έτσι είπε ο κύριος Κυρανάκης για τα καινούργια λεωφορεία, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Τα βλέπω δηλαδή καθημερινά και αυτή είναι η θετική είδηση της ημέρας, ότι αλλάζουμε τουλάχιστον στόλο στα λεωφορεία και σε όλα αυτά.
0: Να γυρίσουμε λίγο στον Ακύλα και στα ευχάριστα θέματα της ημέρας, όπου είχαμε αποθέωση από τον BBC για τον Ακύλα και το Φέρτο. Άλλο επίπεδο κομματάρα, η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία, είπαν στο BBC για μας. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι. Να το συζητάμε, παιδιά, γίνεται χαμός. Με τον Ακύλα γίνεται χαμός. Διεκδικούμε πρωτιά. Δηλαδή πραγματικά, και το έλεγα σήμερα και στο View, τι διαφορετικό έχει αυτή η συμμετοχή. Έχουμε στείλει τραγούδια και πέρσι στην Κλαβδία με την Αστερωμάτα. Δεν ξέραμε ότι δεν θα πάρουμε την πρώτη θέση. Ελπίσαμε όμως να πάμε καλά και πήραμε μια πάρα πολύ καλή θέση, νομίζω την 7η ή την 6η, μπορεί και 6η. Νομίζω 6η. Και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό. Κάθε φορά που στέλνουμε κομμάτι στο Eurovision, διεκδικούμε το καλύτερο. Υπάρχουν όμως κάποιες φορές που διεκδικούμε πρωτιά και μία από αυτές είναι και η φετινή.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στη Βιέννη.
1: Να διορθώσω, γιατί στείλανε μήνυμα ότι δεν έχει σχέση με το Χανταϊό.
0: Δεν σου παγώ αυτό, ναι, σου λέω. Ναι. Είναι άλλο αυτό.
1: Είναι άλλο.
0: Με την Καστιντερίτιδα δεν λέμε τώρα.
1: Νοροϊός, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, παιδιά, τι γίνεται τώρα εκεί. Πραγματικά
1: δεν ξέρω. Δεν είναι να πας σε κρουαζιέρα.
0: Λοιπόν, οι πιο ευνοημένοι προορισμοί για last time κρατήσεις λόγω αστάθειας, ναι, σύμφωνα με τελευταία έρευνα, είναι η Ελλάδα και η Ισπανία. Αυτές οι δύο χώρες θα ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής που επιλέγουν οι τουρίστες λόγω γενικότερης αβεβαιότητας. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει αποφασίσει που θα πάει, είμαστε από τις χώρες που μας επιλέγουν σε last time κράτηση. Ναι. Το διαβάζω λοιπόν εγώ αυτό το άρθρο και σκέφτομαι και λέω, θα βρούνε.
1: Πού θα βρούνε.
0: Εδώ εμείς που μένουμε στην χώρα αυτή και λέμε
1: θέμα.
0: Αν δεν κλείσει το Φλεβάρι, που ξέρω εγώ θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι, ναι, δεν βρίσκεις τώρα, δηλαδή δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πολλοί εμείς, ας πούμε, έχουμε ένα συγκεκριμένο φορμάτ στο μυαλό μας τι είναι διακοπές. Δηλαδή, αν σε ρωτήσω.
0: Ότι έρχονται για πιο χαμηλή ποιότητα σε δωμάτια.
1: Όχι, καμία σχέση. Εσύ τι λες, σου πω, Ελίνα, διακοπές, τι σκέφτεσαι. Το πρώτο που σκέφτεσαι, διακοπές, Κύμολος.
0: Εγώ Κύμολος.
1: Κύμολος. Ναι. Εγώ λέω διακοπές. Εγώ σκέφτομαι Κουφονίσια.
0: Και εγώ Κουφονίσια, ναι. Κύμολος.
1: Εγώ, ας πούμε, επειδή πήγαινα και όταν φεύγω, ας πούμε, και θα πάω κάπου που μου αρέσουν πολύ τα Γιάννενα και τα Ζαχοροχώρια και τέτοια, μίλαγα με μια κυρία που είχε το ξενοδοχείο μέρα με τα Ζαχοροχώρια και μου λέει, Νίκο, εδώ στα Άνω Παιδινά το καλοκαίρι είμαστε sold out.
0: Ναι, δεν στο έλεγα εγώ που γίνεται το πανηγύρι στη Βίτσα.
1: Όχι, ανεξαρτήτου του πανηγυριού. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο ο οποίο εδώ στην Ελλάδα έρχεται για τουρισμό και δεν τον νοιάζει.
0: Και ξένοι όμω.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Αυτό σου λέω, ότι ξένοι δεν του νοιάζει να πάνε στη θάλασσα. Πάνε στα Γιάννενα, πάνε στα βουνά, ναι, πάνε καρδίτσες, πάνε αυτά. Πάνε,
0: επιλέγουν... Και νησιά επιλέγουν.
1: Ναι, αλλά επιλέγουν και άλλου είδους διασκέδαση. Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα έχει τόσα καταλήματα, είναι μια χώρα τουρισμού, πάμε κάπου αλλού.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Αυτός είναι ο ρυθμός που σας περιμένουμε. Τα μηνύματά σας, καλησπέρα σας. Τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε εσείς. Σε λίγο έχουμε password, οπότε συντονιστείτε, δυναμώστε. 5.30 θα ακουστεί ο τετραψήφιος κωδικός. Να τον θυμάστε, γιατί μπορεί να σας καλέσουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Ρωτήσανε τη Βύση ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο σου και η τραγουδίστρια με τα ποντίκια, φίλε.
2: Είναι λογικό.
1: Ρωτήσανε ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο.
2: Το ύψο, νομίζω.
1: Το ύψο είναι ο μεγαλύτερο φόβο. Αλλά κατάλαβε πόσο κοντό είσαι.
3: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
4: Αυτό εννοούσε.
3: Ο άνθρωπο φοβάται.
4: Μην μάθουμε το ύψο σου.
3: Έδωσε. Σε παρακαλώ, αυτό θα παίξει τρέιλερ καταρχά. Τρέιλερ.
4: Μην μάθουμε το ύψο σου. Αυτό είναι ο φόβο.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881.
7: 1961.
6: 5050.
7: 1471.
3: Ναι!
4: 12-12. Μπράβο!
6: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τρεις Εργένιδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μια.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Stain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
13: Το Σφαίρα password είναι 9 9 1 1.

0: Τάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Ποιος είναι στον αέρα? Τι κάνει έτσι? Αμάρε Νικόλα, χαμήλωσε το κινητό. Ναι. Α, δεν έχει πάει. Συγγνώμη.
1: Περίμενε και εσύ τα βλέπει τι γίνεται.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Περίμενε.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για το Σφαίρα Password. Γίνεται χαμός. Ελπίζουμε να βγει κάποιο και να το πει κατευθείαν σωστά για να πει στην κλήρωση, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
1: Password.
2: Κατερίνα. 9911.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο, ρε Κατερίνα.
0: Μπράβο σου, αγάπη μου.
1: Μπαίνει στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πάντα τυχερή. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Κατερίνα.
0: Αυτή είναι η διαδικασία για το Σφαίρα Password. Η Κατερίνα λοιπόν το είπε πάρα πολύ σωστά και αύριο 8.30 ξανά από την αρχή καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ παρέα μας καθημερινά, το οποίο επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο μουσείο, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Βλέπουμε ξανά την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα εκείνη τη στιγμή. Gasmuseum.gr κάθετος Actions κλείνει στη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 του Μάη.
1: Τώρα η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τρίβες. Όλα αυτά μόνο στην ΕΚΟ.
0: Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταμφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίραζαν κλήσεις. Άνοδος 35% μέσα σε 4 μέρες.
1: Ναι.
0: Άκου τι σκέφτηκαν τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, όταν τα έκανα αυτά εδώ πέρα ο Χρυσοκοίδης.
0: Στη Νέα Υόρκη. Πού τι κάνανε?
1: Με τα αλκοτέστ και τέτοια. Περιμέναμε τους Αμερικάνους τώρα.
0: Τι είχαν μεταφιεστεί?
1: Όχι, δεν μεταφιεστεί, αλλά φυτρώνε σαν μανιτάρια ξαφνικά. Εκεί που δεν υπήρχε κανείς τα Σαββατοκύριακα.
0: Αστυνομικός όμως.
1: Ναι, αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Εμείς το κάναμε ξαφνικά.
0: Εδώ δίδυμα... σου λέει ντύθηκαν οικοδόμοι, παιδί μου.
1: Εγώ δεν σταμάταγα. Του έλεγα, τι
0: μεταφιέστηκαν σε εργάτες οδοποιίας.
1: Δεν αμάξει αυτό,
0: το ονομάζεται επιχείρηση προστατευτικό κράνος, διεξήχθη τέλη του Απρίλη και είχε ως αποτέλεσμα τη βεβαίωση σχεδόν χιλίων κλήσεων σε ανυποψίες οδηγούς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε 4 μέρες 1000 κλήσεις, αύξηση 35% στις παραβάσεις. Σου λέει, οικοδόμος είναι, μπρο, άσε με να περάσω, ξέρω, κάνει λίγο στην άκρη, στο δίπλο παρκαρίσματα. Χαμός έγινε. Φορούσαν πορτοκαλί, γυλαίκο ασφαλείας και κράνος. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητους στους οδηγούς. Πίστευαν ότι είναι ένα απλό εργοτάξιο, με και όμως δεν ήταν. Υπερβολική ταχύτητα 401 κλήσεις. Χρήση κινητού 138 κλήσεις. Νόμος Move Over είναι ο νόμος που απαιτεί από τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να επιβραδύνουν να το βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί, κατάλαβα.
1: Όταν αλλάζουν λωρίδα και όταν βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους. Αυτό είπε.
0: Ναι, τι υπάρχει. Ο νόμος τι λέει δηλαδή? Άμα αλλάζω το λωρίδα, αλλάζω το λωρίδα.
1: Ναι.
0: Ότι δεν βγάζω φλάς, αυτό.
1: Θα πρέπει να βγάζεις φλάς όταν
0: βγάζω. Ο νόμος λέει Move Over 160 κλήσεις. Είναι ο νόμος που απαιτεί από τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να επιβραδύνουν όταν βλέπουν σταματημένο όχημα με φάρους.
1: Ναι.
0: Και τι θα κάνω, πέσω πάνω? Δεν θα αλλάξω λωρίδα. Τι νόμη είναι αυτή, ρε παιδί μου? Αυτό και δεν έχω καταλάβει καλά και με χαζεί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό έγινε. Οπότε πήρανε ιδέα και πήρανε και πώς το λένε, μια άλλη άποψη. Όσοι το διάβασαν, ειδικά από την ελληνική αστυνομία, ετοιμαστείτε και δεν ξέρουμε τι επάγγελμα θα κάνουν σε εμάς, σε τι θα μεταφιεστούν. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε να ακούσουμε. Α, για βάλτε αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Καλοκαιρινό, ωραίο. Για ωραίο καιρό, για ωραία οδήγηση, για αναμονή στον Κηφισό. Ό,τι καλύτερο, Στέλιος Ρόκος.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
4: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr /info/όροι.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
6: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Έλα Σπύρο.
16: Τι είναι πάλι?
15: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
16: Δηλαδή?
15: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
16: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
15: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
16: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
15: Με σώζεις.
16: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
24: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Γεια σα! Είμαι η Έλλη, πρόεδρο του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγο. Σα παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλία. Εγώ τρέχω και ο μπαμπά μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώ το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπω λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια τη Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: αφήσει η ζωή.
1: Είναι ο Νίκος Βέρτης εδώ και το μου έλειψες πολύ στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε παρέα εδώ βεβαίως με το Μασούτη. Είναι Τετάρτη. Σήμερα είχα πάει στο σούπερ μάρκετ το πρωί, πήγα στο Μασούτη, πήρα ό,τι χρειάζομαι. Και η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι, επειδή μου μετά λες τι ωραία. Πήγα στο Μασούτη, πήρα ό,τι χρειάζομαι. Και η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι, επειδή μου μετά λες τι ωραία, γέμισε το σπίτι. Άντε, θα φάνε δύο μέρες. Γιατί εμένα είναι και τρώνε και πολύ.

0: προς κορυφή.
1: Και τι αποτελείς,
0: και εγώ από τη μία το βράδυ και μετά πεινάω. Τι να σου πω τώρα. Σου πω δεν πεινάω, πεινάω.
1: Πες κοιμήσου, έλεγα μου. Μία ώρα τι κάνεις?
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ όταν σκέφτομαι.
1: Γιατί μιλάς με κάποιον?
0: Με τη μάνα μου.
1: Ναι, η μάνα σου μιλάτε μία ώρα τώρα, τι λέτε? Για το ρίγα. Δεν της ήρθε ρίγα?
0: Χθες ήταν Τρίτη. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε.
1: Έχει
0: τουρνουά.
1: Λοιπόν,
0: Μασούτης, παιδιά, Μασούτης. Και θέλω να σας πω ότι από μία ιδέα στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μία μεγάλη ελληνική οικογένεια. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά, όπως είμαστε εμείς. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους και που μεγαλώνουμε όλοι μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια Μασούτης, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Τώρα στον Δουλευτάρα θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα, διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατεβάζεις και το Δουλευτάρα SAP και ησύχασες.
0: Παιδιά, γλυφάδα λέει γίνεται. Συγγνώμη. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και πάμε λίγο στον καιρό να δούμε τι γίνεται σήμερα. Μάλλον όχι σήμερα, αύριο. Γιατί τώρα η μέρα τι ώρα είναι? Πάει 7.
1: Δεν έχει, κάτι συνευχές έχει τώρα.
0: Αύριο 24 βαθμούς και θα βρέξει αύριο από το μεσημέρι και μετά.
1: Λίγη,
0: 3 η ώρα.
1: Δεν λέει ότι θα βρέξει. Θα ρίξει μία τύπου. Μπορεί και να μην βρέξει. Υπάρχει πιθανότητα να ρίξει ένα τύπου.
0: Ήτανε σε αυτό που λες και τώρα βεβαιώθηκε ότι θα είναι βροχή. Βροχή στις 3. Λέει 26 βαθμούς.
1: Αύριο τη μέρα είναι Πέμπτη.
0: Αύριο Πέμπτη. Παρασκευή 27 με ηλιοφάνεια. Ναι. Το Σάββατο θα βρέχει από το μεσημέρι και μετά. Έλα εσύ. Γιατί να βρέχει τόσο, ρε παιδί μου. 24, εντάξει, εγώ άκου. Συγγνώμη, λίγο να δροσίσει θέλω πάντως. Ειδικά το μεσημέρι, δηλαδή. Την Κυριακή 17 του Μάη, 29 με 30 και ηλιοφάνεια, ωραία μέρα για βολτούλα. Mm. Έχουν ξεκινήσει τα μπάνια, να ξέρετε. Έχεις πάει, Μερί?
1: Εγώ σήμερα κάνω το δεύτερο.
0: Έχεις μπάνιο?
1: Σε πισίνα.
0: Όχι, ρε, μιλάμε για θάλασσα τώρα. Ομπρέλα, καρεκλάκι.
1: Έπρεπε να βουτήξω.
0: Κεφτεδάκι, πατάτα.
1: Πήγα να πεθάνω από το κρύο.
0: Τόσο πολύ?
1: Ναι, γιατί
0: στην πισίνα.
1: Ήταν ένα Airbnb πάνω στην πολιτεία. Πρέπει να ήταν λες και βούτυξα. Πει να σου πω. Σε πάγο. Ναι. Πέθανα.
0: Βόρειο τώρα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, όταν σου λέω ξύλιασα. Έτρεμα.
0: Λοιπόν.
1: Με κοιτάγαν τα παιδιά και μου λένε τρέμει το στόμα σου.
0: Τόσο πολύ κρύο. Είσαι κρυουλιάρης μου.
1: Ρε, σου λέω, όχι, ήταν πάρα πολύ κρύο το νερό.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχει τα γενέθλιά σου. Διεθνής ημέρα χούμους.
1: Ναι. Τίμιο το χούμους.
0: Ναι, εντάξει. Μπορώ να σου πω, τρελαίνομαι.
1: Τίμιο, ούτε εγώ.
0: Μια φίλη μου είπε.
1: Αλλά άμα είναι με φαλάφελ και είναι ωραίο το χούμους, είναι νόστιμο.
0: Θέλω να σα ρωτήσω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μια φίλη μου είπε.
1: Μ' αρέσει και η τορτίγια με χούμους και φαλάφελ και κόκκινο λάχανο. Αν μου είναι καλό φτιαγμένο.
0: Θα πεθάνω με το φάω αυτό. Μια φορά έχω φάει τέτοιο πράγμα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί μου το είπε μια φίλη μου το πριν, το είχαμε συζήτηση και λέω κάτσε, θα ρωτήσω τα παιδιά στο ραδιόφωνο. Να πίνω, λέει, το πρωί 2 με 3 φορές την εβδομάδα ζεστό νερό με κουρκουμά, χλάδι, μήλο. Και τι άλλο μου είπε να βάζω? Και ένα ακόμα υλικό.
2: Ginger.
0: Όχι, κάτι άλλο τέλος πάντων.
1: Κουρκουμά, χλάδι, μήλο, ναι.
0: Γενικά να εντάξω στη διατροφή μου με κάποιο τρόπο τον κουρκουμά, γιατί, λέει, βοηθάει πάρα πολύ στα φουσκώματα και σε αυτά. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο?
1: Δεν ξέρω, άμα σ' ακούει κάποιος ο οποίος είναι διατροφολόγος, είναι σχετικός, ο κουρκουμάς βοηθάει στα φουσκώματα.
0: Κουρκουμάς ρόφημα. Λοιπόν, νερό με κουρκουμά. Δεν φαντάζεστε, λέει, τα πολλαπλά ωφέλη του στην υγεία.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, αυτό τι γεύση θα έχει?
1: Εσύ για να ξεφουσκώσει πρέπει να βουτήξει ένα βουνό.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Σε μια να γεμίζει μια πισίνα κουρκουμά και να πέσει με
0: γιατί
1: το κεφάλι.
0: Γιατί είναι πολύ φουσκωμένη, λες.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για το στήθος, Νικόλα, το πιο κάτω κοίτα.
1: Μα για την κοιλιά κοίτα.
0: Πιο κάτω κοίτα.
1: Ναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι φαίνεσαι πιο αδύνατη από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όντως.
1: Σαν ξεφούσκωση λίγο, δεν ξέρω. Τα προβλήματα
0: σε λατρεύω. Μπορώ να σε αγαπήσω βαθιά.
1: Φαίνεται.
0: Να σου
1: εγώ
0: πω
1: σε
0: τώρα
1: βλέπω
0: κάτι.
1: Εσύ το παίρνεις αμέσως.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, τι γεύση έχει ο κουρκουμάς? Είναι κουρκουμάς, πικρό, είναι γλυκό, τι είναι, ρε παιδιά?
1: Κουρκουμάς,
0: δεν
1: ginger,
0: έχω πει ποτέ.
1: Ginger και λεμόνι, θαυματουργό, λέει.
0: Ποιος το λέει?
1: Η Αγγελική.
0: Και τι σου κάνει η Αγγελική, πού βοηθάει?
1: Εγώ, ας πούμε, έχω εντάξει καθημερινά το ginger. Πίνω ένα ginger shot κάθε μεσημέρι.
0: Τι εννοεί σοτ, σφινάκι?
1: Σα σφινάκι, ναι, με τζίντζερ, πορτοκάλι και τέτοια.
0: Πού το βρίσκει?
1: Το έχει φτιάχνει και η γυναίκα μου, αλλά φτιάχνει και ο γυμναστή που πάω στο γυμναστήριο και μου δίνει πριν την προπόνηση κραπ και λίγο. Είναι καυτερό λόγω του τζίντζερ, αλλά το σχεδόν κάθε μέρα παίρνω.
0: Λοιπόν, αυτό που σα λέω τώρα εγώ έχει αντιοξειδωτικές και αντιπλεγμονώδεις, λέει, ιδιότητες.
1: Με βλέπει εμένα που έχω αντιοξειδωτηθεί τελείω.
0: Εσύ.
1: Λάμπο.
0: Έχεις ένα.
1: Μια φρεσκάδα.
0: Ναι. Από τι, από το τζίντζερ?
1: Δεν ξέρω.
0: Από το πίνω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, έχω ανανεωθεί, το βλέπεις. Ανανεωθεί.
0: Σήμερα δεν φαίνεται τόσο.
1: Σήμερα πεθαίνω.
0: Τη Δευτέρα φαίνεται.

0: Σήμερα είναι 3 ώρες ύπνο, Ελίνα.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πού βοηθάει. Αυτό θέλω να
0: πω. Η Μαριλένα λέει αυτό που πίνει ο Ράπτο είναι τέλειο. Το κάνω και εγώ. Είδες. Το ginger λέει βοηθάει.
1: Τι, σε τι πίνεις, πες μου εσύ.
0: Ginger shot, έτσι λέγονται. Ναι, δεν τα ξέρω και αναλυτικά τα φτιάχνω.
1: Τι έχει μέσα. Τι έπαθε.
0: Τι έχει μέσα.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Ginger, τι άλλο.
0: Ginger, λίγο πορτοκάλι, ναι. Λίγο αυτά. Ginger shot. Αντιξιδωτικά. Αντιξιδωτικά, λέει η Μαριλένα.
1: Ginger shot. Α, έχει και συνταγή στο ChatGPT, έλα ρε εσύ.
0: Και εμένα η γυναίκα μου από συνταγή την έκανε.
1: Συνταγή για ginger shot. Για να ενισχύσουν, λέει, το νοσοποιητικό. Λοιπόν, τι έχει μέσα. Μισό λεπτό, θα σας πω. Έχει κουρκουμά, πιπέρι, καγέν. Όπαπα.
0: Μ' αρέσει.
1: Είναι λέει, όντως, καίει.
0: Καίει, μ' αρέσει. Σου λέω, σε παιδί μου, αυτά δεν τα πίνεις, λες και θα βγεις για ποτό. Κάνεις μία, λοιπόν, το βάζεις ένα σφινάκι.
1: Τζίντζερ, λεμόνι, μέλι, χυμό πορτοκάλι.
0: Μπράβο, χυμό.
1: Βιολογικό κουρκουμά, τέλος πάντων, και πιπέρι καγέν.
0: Αυτό κάνει η γυναίκα μου. Εγώ το βάζω σε ένα αυτό φλιτζανάκι του εσπρέσο. Κρακ. Μία, γεια σας.
1: Καίγεσαι. Πίνεις νερό μετά.
0: Όχι, καίγεται λίγο εδώ ο εισοφάγος σου.
1: Από το πιπέρι.
0: Μάλλον.
1: Και το τζίντζερ.
0: Ναι, μάλλον.
1: Και πιπέρι και τζίντζερ.
0: Αλλά δεν είναι. Είναι πολύ νόστιμο. Και κάνει και καλό. Σκέψου ότι θα κάνεις καλό στον εαυτό σου αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο κάψιμο, ναι.
1: Κοίτα να δεις εσύ.
0: Γέχρι Ευαγγελική λέει ότι η Αγγελική λέει διώχνει τα φουσκώματα και την κατακράτηση και βοηθάει στην ενίσχυση του μεταβολισμού. Καθαρίζει το έντερο επίσης.
1: Και μετά φέτος πίσω μέτριο.
0: Γι' αυτό. Όχι, ρε. Εγώ το βάζω, σου λέω, για να το πιω σε.
1: Ναι, μετά όμως πίνω καφέ.
0: Μετά πιες ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Δεν απαγορεύεται να πιεις κάτι άλλο.
1: Τι λες. Γιατί δεν έχω τα μηνύματα του Viber εγώ.
0: Μήπως γι' αυτό λάμπω.
1: Από το shot, ε.
0: Από το ginger shot.
1: Από το shot.
0: Το shot.
1: Shoot.
0: Ναι. Βάλε με ένα shot.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: μας χτυπά.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες στα Ναγί ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρά.
2: Χαμογελαστός, βλέπω.
1: Χαμογελαστός. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
3: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Είναι απόγευμα Τετάρτης 13 του Μάη και έχω να σας πω για πολύ ωραία νέα ότι έχει να κάνει με το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Αν πετάς από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια ως 30 του Ιούνιου, έχεις κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσεις σε μηνιαία κλήρωση μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφές από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωση της αξίας σε Άβιο. Απλά μπορείς να παραλάβεις το κουπόνι σου από το check-in της Ιμπέρια.
1: Τώρα το απόλυτο μπασκετικό event είναι πολύ κοντά. Το 3-on-3 Raw του Glory της Novi Bet έρχεται και σίγουρα δεν θέλεις να το χάσεις. Πολύ θέαμα, elite καλεσμένοι από όλο τον κόσμο του NBA και όχι μόνο αυτό. Original τρόπαιο του NBA Fan Challenges και πολλές ακόμα εκπλήξεις. 16-17 Μαΐου στην πλατεία Κοτζιά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Έχουμε δύο δώρα για βεζοτραγούδι, οπότε ετοιμαστείτε να καλέσετε σε λίγο. Στο 211-779-31 να παίξουμε. Θα μου ετοιμάσει σικάριο και φωτιά αμέσως τώρα να παίξει, που μας ζητάνε στο Viber. Νομίζω μας ζητάνε άλλο τραγούδι, αλλά θα βάλουμε το φωτιά γιατί έχει έρθει και άλλο μήνυμα για σικάριο. Χαμός. Πολλά φιλιά στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα για το Ginger με τα shots, με όλα αυτά. Βάλτε το να παίζει. Πάμε. Λοιπόν, σε λίγο παίζουμε πέσω τραγούδι. 2-11-700-79-31, 2 δώρα, πίτσα, φαν και μουστά σε λίγα λεπτά στον Σφαίρα.

0: Σικάριο και το Φωτιά στον Σφαίρα 102.2 και ξεκινάμε το βρέστο τραγούδι. 2-11-779-31. Ξεκινάμε με πίτσα φαν πακέτο κόμπο με μουστά. Τι θέλετε?
1: Θα ξεκινήσουμε με πίτσα φαν.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ζύμη αλφόρνο μπιάνκα, λεπτή κρίσπη ζύμη, ένα μπέργκι, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι που θα πάει κατευθείαν στο σπίτι σου, εσύ που θα κερδίσει το βρέστο τραγούδι. 2-11-779-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δήμητρα.
0: Καλώς τη Δήμητρα. Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Έγινα.
1: Έγινα. Μπράβο.
0: Τι καιρό έχετε?
2: Είμαι πολύ που σας ακούω. Δεν με νοιάζει και να μην κερδίσετε κάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις ξεκινήσει τα μπάνια, Δήμητρα?
2: Πήγα να κάνω ένα, αλλά κάνει πολύ κρύο ακόμα.
1: Έκανε κρύο.
2: Μία βρέχει, μία κάνει ζέστη.
0: Έχετε κόσμο στο νησί?
2: Έχει κόσμο.
0: Έχει,
2: Έχει, ναι.
0: Είχα έρθει πέρσι στην Αίγινα με τη μαμά μου. Ναι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, είχα πάει στον Άγιο Νεκτάριο. Ήθελα πάρα πολύ να
2: έρθω. Ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανα.
0: Ναι, ναι, ήθελα πάρα πολύ να πάω στον Άγιο
2: Νεκτάριο. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς, αγάπη μου. Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
2: Μπορώ άλλη μία?
0: Βέβαια.
2: Καμία βοήθεια, όχι παιδιά, δεν το γνωρίζω.
0: Περίμενε, βάλ το έρημο. Κάτι...
2: Είναι συγκρότημα.
0: Ξεκινάει μετά ψηλό με ένα... ένα... Α!
1: Ναι.
0: Όχι, ε.
1: Τραγουδάρα.
0: Πολλά φιλιά.
1: Γεια σου, φίλοι.
0: Να είστε καλά, να περάσεις ωραία. Γεια
1: σου.
0: 2-11-779-31.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Γεια
1: σου, το όνομά σου.
3: Είμαι ο Ραφαήλ.
1: Γεια σου, Ραφαήλ.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Ραφαήλ,
3: ναι, ναι, προχθές. Ναι. Και χαίρομαι πολύ που ξαναπιάνω γραμμή.
0: Έχεις κερδίσει?
1: Όχι.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Ευτυχώς.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ. Άλλη μια φορά μπορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάς τώρα, παίζει τηλεπαιχνίδι στην τηλεόραση.
1: Εγώ το βρήκα, βρήκατε, έχω βρει την τραγουδίστρια.
0: Βάλτε άλλη μια.
1: Βρει τραγουδίστρια. Εντάξει.
3: Δυστυχώς δεν βλέπω
1: και την Καρμπή.
0: Φιλιά, γεια. Αυτό το τραγούδι νομίζω ήταν για το γιο της.
1: Ναι, για το γιο της. Όταν γεννήθηκε μετά το γράψανε.
0: Άρα πόσο παλιό τραγούδι είναι.
1: Ναι, ρε. Αφού μεγάλο το παιδί.
0: Ακούω όμως ο ήχος. Γιατί να είμαστε, ε. Σύγχρονο ήχος πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Το όνομά σου?
4: Χριστός.
1: Γεια σου Χριστάρα, πάμε να παίξουμε.
4: Ναι, ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έλα, εντάξει, κλέβουμε εκκλησία.
1: Έλα, Χριστό.
4: Όχι φορά να το
1: ναι.
0: Δεν μπορώ πλέον να... Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή.
1: Λοιπόν.

0: μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του Χρήστου, να πούμε το δεύτερο δώρο είναι Pet Shop Pet Moustache, εκεί στο κέντρο του Αμαρουσίου. Οι άνθρωποι είναι εξειδικευμένοι σε πάρα πολλούς τομείς. Μπαίνεις μέσα, έχουν τροφές, έχουν αναλώσιμα, έχουν τα πάντα για γάτες, σκυλιά, περιστέρια, 18ούρες, κροκόδιλους, καμιλομπαρδάλεις, τα πάντα όλα, μέχρι και για μικρούς ποντικούς και μικρά ποντικάκια, για βίδρες, τα πάντα όλα. Οπότε τα βρίσκεις εκεί, ευγενέστατο προσωπικό, ο Παύλος, η Χριστέλα και όλοι εκεί πέρα θα σας εξυπηρετήσουν. 60 ευρώ τα οποία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Εγώ θα πρότεινα να πάρετε μια τροφή για το ζωάκι σας, έτσι μια καλή τροφή, και τα άλλα τα βρίσκετε, γιατί η τροφή είναι το πιο ακριβό πράγμα που παίρνεις για το ζωάκι, όχι τίποτα άλλο. Θα γίνει, θα γνωριστείτε.
1: Δεν ακούγεται καθόλου.
0: Τι να κάνουμε, στείλει στο Viber τότε.
1: Στείλε στο Viber τα στοιχεία σου.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή να δούμε τι γίνεται.
2: Ποιος είναι εδώ?
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη μου, πάμε να παίξουμε.
3: Πήγαμε.
0: Υπηρώτικο.
3: Αυτό ήτανε.
2: Ναι καλέ, εντάξει τώρα, έλα τώρα, είναι πολύ γνωστό.
3: Δεν το κατάλαβα.
2: Πες το.
3: Πάμε άλλη μία.
0: Ναι.
2: Έλα εντάξει τώρα, είναι πανεύκολο. Το κατάλαβες Νικόλα? Αλήθεια λέτε? Δημήτρη,
3: μπορούμε
2: όχι.
3: Άλλη, μπορούμε άλλη μία, γιατί
2: δεν όχι, γιατί το έχουν ακούσει όλοι.
0: Πάμε,
2: δύο φορές.
0: Έλα, έλα έρημου.
4: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει.
2: Σύντηρη καρδιά, καλέ.
4: Σκέφτηκα.
2: Γεια.
3: Γεια σα, μην πειράζει.
2: 2-11-700-79-31.
4: Ερωτεύτηκα.
2: Πάμε τραγούδι.
4: Σε σένα ναι, με πάνε όλα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
5: Παντελής.
0: Παντελής. Πάμε, Παντέλο. Καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ.
2: Το κατάλαβα.
5: Με τίποτα, παιδιά. Όχι.
2: Αλήθεια.
0: Άλλη μία, άλλη
5: όχι,
0: μία.
5: Όχι, όχι. Όλα τα υπόλοιπα τα βρήκα αυτό με τίποτα.
0: Για πάμε άλλη μία.
2: Έχω πει ότι έχει και ένα λάθος η μουσική στην αρχή που πηδάει λίγο η νότα.
5: Όχι, όχι, παιδιά.
2: Κάντον μ' αγαπάς. Κάντον μ'
0: αγαπάς.
2: Φιλάκια, Παντελή.
0: Ας πηδήξει, λέω και κάποιος. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Ναι. Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
6: Παναγιώτη.
0: Πάμε Παναγιωτάρα, το έχουμε.
2: Το βάλαμε και χθες, προχθές μάλλον.
6: Δεν το άκουσα καθόλου.
2: Έλα μωρέ.
0: Αφού μιλάει παπίλα ρε Παναγιώτη. Τι άκανε.
6: Μπα όχι.
2: Άστα όλα και έλα.
4: Άστα όλα και έλα, τι ζητάω.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
4: Μαγεία σου δύσκολα περνάω.
0: Πάμε τελευταία γραμμή να δώσουμε την εξιντάρα για Pet Moustache. Τελευταία γραμμή. 3, 2, 1 και καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
7: Νάνση.
0: Γεια σου Νάνση μου, πάμε να παίξουμε.
7: Ναι, δύο λεπτό και. Ναι.
0: 3, 2, 1 και.
2: Πανεύκολο.
0: Ύμνος.
7: Ναι, άλλη μία.
0: Πάμε. Ύμνος.
2: Μεγάλο τραγούδι.
0: 4 και 4 περίπου.
7: Όπου
4: ναι.
7: Το ξέρω.
4: Μη αυτό το τραγούδι να πείτε σε εκείνη.
0: Γεια σου φίλοι.
7: Yeah.
2: Άλλη μία γραμμή. Άλλη τελευταία. Μία. Last call νούμερο 2. Last call βου. Αφιερωμένο. Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου?
7: Ελένη.
0: Ελένη. Τρία, δύο, ένα και. Εντάξει.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι. Το έχω βρει.
7: Το έχει βρει εσύ.
2: Για άλλη μία, άλλη μία.
0: Άλλη μία, άλλη μία. Άλλη μία.
2: Βερτής.
0: Βύση.
2: Αυτό είναι.
0: Μπράβο μας. Μπράβο μας. Ναι. Τι να κάνω, έχασα
2: και εγώ. Μιλάμε τώρα για ζώα και τα δύο. Βέρτης, Βύση, Αδαμαντίδης. Γεια σου Ελένη μου, φιλάκια. Άλλη μία, άλλη μία. 2-11-700-79-31. Είμαστε τώρα. Το παίζαμε και έξυπνοι, το έχω βρει. Το έχω βρει ρε.
0: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
8: Λιδία.
0: Πολύ ωραίο.
2: Αυτό ωραίο όνομα.
8: Ευχαριστώ.
2: 2-11, συγγνώμη. Πάμε να παίξουμε.
8: Δεν έχω ιδέα.
0: Έλα.
2: Περίμενε, μωρέ, περίμενε. Το έχεις βρει.
0: Ναι, ρε.
2: Μισό λεπτάκι. Άλλη μία.
8: Δεν έχω ιδέα δουλειά, συγγνώμη.
2: Ούτε εγώ. Ποιος είναι?
0: Λεμπές.
2: Α, καλά. Πού να το βρει το κορίτσι, ρε παιδιά, αυτό.
0: Έχει πολύ χαρακτηριστική εισαγωγή.
2: Και πού να το βρει. Θα το βρίσκες. Εγώ ποτέ.
8: Ούτε εγώ ποτέ.
0: George Lamb. Γεια σου, φίλη.
2: Φιλάκια. Και πάμε για την κανονική last call.
0: Καλά,
2: έλα, λες να δώσουμε μουστάς.
0: Τώρα νομίζω ότι έπαιρνε
2: εκατομμύρια. Όχι, last call και το υπόσχομαι. Τελευταία γραμμή. Ποιος είναι εδώ για last call? Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
9: Βάσο.
2: Από πού τηλεφωνείς, Βάσο μου?
9: Από Ηλιούπολη.
2: Ένα, δύο, τρία και...
9: Αχ, και το ξέρω.
2: Κι εγώ, αλλά δεν... Το βρήκες, Νικόλα.
9: Πάμε άλλη μία.
2: Το βρήκες.
0: Έλληνα.
2: Το βρήκες, είσαι αλήθεια.
0: Έλληνα.
2: Το βρήκες.
0: Ναι.
2: Κι εγώ το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται.
0: Περίμενε.
2: Γυναίκα ή άντρας?
0: Άντρας είναι.
9: Άντρας είναι και νομίζω ο γενιάς.
0: Όχι, δεν είναι ο γενιάς.
9: Όχι, δεν είναι ο γενιάς. Κόκκινο,
2: δεν ήταν. Το έχεις βρει εσύ τώρα αυτό. Το έχει, γιατί δεν το πες.
0: Έλληνα, να σου πω κάτι.
2: Γιατί δεν το πες.
0: Γιατί είμαι πρώτον πάρα πολύ κουρασμένος. Και κατά δεύτερον, σε έχω κεράσει τόσο πόνο σε αυτό το παιχνίδι που δεν το δέχεσαι.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, φίλη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
9: Οχ.
8: Ουπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγορά. Διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
18: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα Τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
19: Happy Mastercard Day!
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Είναι ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2 και το είπες. Εδώ παρέα με την ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και ως 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε λοιπόν την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
1: Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους, το Διελληνικόν ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το

0: Στο αντίθετο.
1: Ναι.
0: Εκεί λέει έξω από μετρό, από προαστιακό και τέτοια γράφει εδώ το άρθρο.
1: Ναι, θα λέει κανείς ότι έχει πολύ κοσμία και δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και συνήθως περιοχές που, υπάρχουν, που υπάρχει μετρό και προαστιακός, υπάρχει και πολύ κοσμία γενικά. Δηλαδή εξυπηρετούν, το μέσο αυτό εξυπηρετεί περιοχές οι οποίες πληθυσμιακά έχουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Ο πιο καθοριστικός παράγοντας, λέει, που αυξάνει τον κίνδυνο κλοπής ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου κοντά σε σταθμό ενός μέσου τελεσμένου σταθερής τροχιάς είναι το περίφημο παράθυρο ευκαιρίας. Το χρονικό διάστημα 8 με 10 ώρες κατά τη διάρκεια του όχημα θα παραμείνει χωρίς επιτήρηση.
1: Ναι.
0: Οι επιτίδιοι έχουν στη διάθεσή τους, λέει, τουλάχιστον 8 ώρες ώστε να χτυπήσουν και να κλέψουν το όχημα. Άκου εδώ πέρα τώρα τι λέει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να, σε μέρη που έχει κόσμο, εγώ θα έλεγα, και όχι για πάρα πολλή ώρα. Η χρήση κάποιου αντικλεπτικού μηχανισμού θα κάνει το έργο πιο δύσκολο, των κλεφτών δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και μια ακόμη συμβουλή είναι η απομάκρυνση αντικειμένων που φαίνονται, έτσι, και αποτελούν πόλους έλξης. Αν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Βέβαια, ένα φίλος μου έχει αφήσει λάπτοπ στο πορπαγκάζ. Τίποτα άλλο, δεν φαινόταν, και όμως άνοιξαν το πορπαγκάζ και το πήραν. Ναι. Το είχαν δει, μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς είχαν δει. Και...
1: Μπορεί να είναι και τυχαίο, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω διαβάζω. Διάφορα, πάρα πολλά νέα έχουν βγει για Eurovision. Ας πούμε, μιλάνε για τη Βικτόρια Σβαρόφσκι, για τη σεξ παρουσιάστρια της Eurovision με το κόκκινο φόρεμα. Απόγονος της διάσημης. Και το έλεγα στην κόρη μου χθες. Λέω Σβαρόφσκι, τι λένε, είδα στους τίτλους. Θα είναι, λέω, να είναι της οικογένειας Σβαρόφσκι και είναι απόγονος.
1: Απόγονος
0: της οικογένειας, ναι. Και ο Μάικλ Οστρόφσκι.
1: Ο Τζουβέλας που ήταν. Σαν Τζουβέλα ήταν αυτός. Με μουστάκι.
0: Σαν
1: Τζουβέλας Βιέννης.
0: Είναι, ναι, είναι απόγονος. Είναι πέμπτης γενιάς κληρονόμος της επιχείρησης Σβαρόφσκι.
1: Αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο παπάς εργάζεται στην επιχείρηση.
1: Πού να εργάζεται.
0: Οικογενειακή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και η μαμά είναι δημοσιογράφος.
1: Και αυτή περνάει κάθε πρώτη του μήνα. Και λέει, οπ.
0: Δεν ξέρεις.
1: Πώς πήγαν τα διαμαντάκια μας φέτος. Καλά είναι.
0: Και το άλλο που είδα είναι ότι παντρεμένη με ποδοσφαιριστή η τραγουδίστρια της Γερμανίας. Εντυπωσιακή η τραγουδίστρια. Είναι παντρεμένη. Κάτσε να σου πω. Θα τους ξέρεις τώρα εσύ.
1: Με ποιον?
0: Με τον Τζούλιαν Έγγελς.
1: Δεν το ξέρω. Όχι.
0: Είναι ποδοσφαιριστής.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άλλοτε παίκτης των Μπόχουμ.
1: Της Μπόχουμ.
0: Α, τέλος πάντων, και
1: έπαιζε και ο Φάνης ο Γκέκας εκεί. Τώρα πρέπει να είναι Β' γάμα εθνική, δεν ξέρω.
0: Και DC United.
1: DC United λογικά θα είναι στην Αμερική, θα έχει παίξει Νέα Αμερική, ενώ Ηνωμένες Πολιτείες κάπου.
0: Και μετά το γάμο της πήρε το επίθετο του συζύγου της.
1: Ναι.
0: Μια απόφαση, λέει, που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα.
1: Α, μπράβο.
0: Η μαμά μου το επίθετο του μπαμπά μου έχει πάντως.
1: Ναι.
0: Παλιά χρόνια τώρα,
1: καταλαβαίνω. Και εμένα, η μαμά μου το επίθετο του μπαμπά μου έχει. Ναι. Όχι, το δικό της έχει, συγγνώμη.
0: Α, το δικό της έχει.
1: Ναι, το δικό της.
0: Συστήνεται με το δικό της.
1: Βαϊδάνη το επώνυμο, Ράπτη. Βαϊδάνη Ράπτη το λέει αυτή, ρε παιδί μου, αλλά το έχει κρατήσει το βαϊδάνη. Και η γυναίκα μου το επώνυμο της έχει.
0: Καλά, κι εγώ, εντάξει, ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Παλιά υπήρχε. Η γιαγιά μου, ας πούμε.
1: Πώς τα λεγόσουν, Ελίνα και Λαϊδίτη. Ωραίο.
0: Όχι.
1: Ελίνα και Λαϊδίτη. Πολύ κλαρινό όνομα. Ναι. Με αφήσα στο κέντρο της Χαλκίδας. Μαζί μας σήμερα το καλύτερο κλαρίνο της πόλης.
0: Πόλης.
1: Ελίνα Γελαϊδίτη.
0: Τι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Κάθε νύχτα Μαργαρίτα, λέει ο Χρήστος Μάστορας στον Σφαίρα 102,2 και ο Δουλευταράς είναι εδώ παρέα μας, διότι 13 έχει ο Μάης, που σημαίνει ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε ό,τι δουλειές χρειάζεται για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε να έρθει μάλλον το καλοκαίρι στο σπίτι μας, να έχουμε την καλοκαιρινή version του σπιτιού μας. Στο Δουλευταρά έχει άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταράς app και ησύχασες, διότι αν έχεις εργασίες στο σπίτι, δεν υπάρχει λόγος να ψάχνεις δεξιά και αριστερά. Έχεις το Δουλευταρά.
1: Λοιπόν, τώρα φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Και τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε στη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Έχουμε σήμερα εξάγωνο Ερμηδία. Θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει? Θέλετε.
1: Πες μας.
0: Λοιπόν, έχουμε προοπτικές νέες, έχουμε επικοινωνιακές ευκαιρίες. Ο Ερμής είναι στον Ταύρο. Έχουμε και σελήνη στον Ταύρο το Σάββατο, 16 του μηνός. Ελπίζουμε να βοηθήσει τον Ακύλα αυτό. Και το ξεμάτιασμα επίσης βοηθάει. Ο Ερμής φιλτράρει πολύ τα ερεθίσματα, λέει, που δέχεται και εκφράζεται μόνο όταν έχει να πει κάτι σοβαρό και σημαντικό. Από την άλλη, έχουμε το Δία που είναι στον καρκίνο. Στο ζώδιο της έξαρσής του, είναι μία από τις πιο γενναιόδορες θέσεις του πλανήτη. 6 ζώδια θα πάνε πάρα πολύ καλά σε διαπραγματεύσεις, σπουδές, ό,τι έχει να κάνει με επέκταση, συμφωνίες και τέτοια. Δεν είμαστε μέσα σε αυτά τα 6 ζώδια. Είναι ο Ταύρος όμως, είναι ο Καρκίνος, είναι ο Παρθένος, ναι, ο Σκορπιός και ο Εγώκερος και το Ψαράκι. Αυτή είναι η 6. Οι υπόλοιποι 6 δεν είμαστε εκεί. Αλλά εγώ έχω πλανήτες αυτά τα ζώδια. Καταρχάς έχω σελήνη στον Ταύρο. Δεν ξέρω αν βοηθάει ή δεν βοηθάει. Έχω Σκορπιό. Έχω
1: τον άντρα σου.
0: Τον άντρα μου. Δεν βοηθάει αυτό?
1: Σίγουρα.
0: Δεν με επηρεάζει? Δεν παίρνω κάτι από το vibe του? Γιατί? Εσύ δεν έχεις κάτι? Τι, κανένα δεν έχεις εδώ?
1: Όχι.
0: Έχεις Παρθένο εσύ?
1: Σκορπιό έχει. Παρθένο είναι κόρη μου.
0: Παίρνεις από το vibe της?
1: Ναι, παίρνω. Ειδικά 4 ώρα που ξυπνάει και φωνάζει γάλα. Δεν παίρνω από το vibe της.
0: Θα κάνει μια συμφωνία καινούργια. Θα πει μπαμπά.
1: Ναι.
0: Θέλω το γάλα ζεστό. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Βοηθάνε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είμαστε σε καλές μέρες πλανητών. Εγώ αυτό κρατάω από διάφορα που έχω ακούσει. Από την καινούργια δηλαδή που βλέπω το πρωί. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αναδρομικά. Με Σταβέντο αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζόρι καλύτερο.
3: Όχι καλέ. Δεν σας
1: να ξέρετε.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
2: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
22: Be in Athens for the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
23: Ουσφέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: απόγευμα την Σφαίρα 102,2 εδώ παρέα μέχρι τις 8 καθημερινά. Πολλά φιλιά στον Αργύρι από Τυχείο. Πολλά φιλιά Αργύρι μου, να είσαι καλά, να περνάτε όμορφα εκεί στη Τυχείο. Φιλιά σε όλους σας που στέλνετε password 7 η ώρα. Αλλά έχει περάσει η ώρα και αύριο στις 8.30 να είσαι συντονισμένος και εσύ που μας στέλνεις το μήνυμα τώρα. Φιλιά στο Χρήστο που έχουμε σημειώσει τα στοιχεία σου που κέρδισες Pizza Fan. Βεβαίως τα έχουμε σημειώσει, μην αγχώνεσαι. Φιλιά και σε σένα που στη Γογό, η οποία έπαιρνε τηλέφωνα και έστελε μηνύματα για να μπορέσει να παίξει βρες το τραγούδι. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ και καθημερινά escape rooms που παίζεις και κερδίζεις έπαθλα υπάρχουν στη Novibet. Βεβαίως τα Novibet escape rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις όλα εντός χρόνου κερδίζεις δώρα. Ετοιμάσου λοιπόν για το απόλυτο καθημερινό challenge στη Novibet, novibet.gr.
1: Διαμάντισμα σου της ΑΕ, η οποία συνεχίζει από το 76 δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ από το 76 μέχρι σήμερα. Μαζί μας κάθε μέρα.
0: Να φύγουμε με ένα φέρτο του Ακύλα, λέτε. Γιατί αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Είναι Πέμπτη αύριο, 14 του Μάη. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Διαγωνίζεται η Κύπρος μας με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Βεβαίως, καλή επιτυχία. Αλλά θα τα πούμε και αύριο, βέβαια, γιατί είναι το βράδυ. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Ο Νικόλας Ράπτης.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Η Έρη μας εδώ στον ήχο. Και αύριο εμείς στις 5 θα είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους. Πρέπει να

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε,
13: είπε μπα.
12: Όχι.
13: Είπε μπα το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr κάθετος bonus.
18: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17
19: Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 σήμερα Τεταρτούλα. Πόσο του μήνα, 13. Ευτυχώς που δεν είναι Τρίτη, αν και εμείς δεν πολύ πιστεύουμε σε αυτά. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, ιδίως το κομμάτι της μαύρης γάτας για μένα λειτουργεί σαν τύχη τρελή. Έχω πάρει οτιδήποτε αρνητικό και έχω βάλει τα δυνατά μου να το μετατρέψω σε θετικό. Και αν τα σκέφτεστε τα αρνητικά σαν θετικά, θα δείτε που σιγά σιγά όλα θα αλλάζουν. Είναι σαν αυτό που λέω, ότι ακόμη και αν είσαι μόνη στο σπίτι, να χαμογελάς, γιατί πραγματικά αλλάζεις όλη την ενέργεια που θα ακολουθήσει, όχι μόνο αυτό το οποίο συμβαίνει εκείνη την ώρα. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, παρεούλα πάντα με την Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα αυτά τα προϊόντα που λατρεύουμε να χρησιμοποιούμε χρόνια τώρα. Τα κλείσαμε τα 10 χρόνια και πάμε για τα επόμενα. Και με νέα καταστήματα, Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη, για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία της ομορφιάς. Λοιπόν, έχω να πω εγώ, έχουν να πούνε και αυτοί που αγαπάτε τραγούδια που λαχταράει η ψυχή σας, και θα ξεκινήσω με τον Καπετάνιο, αλλά μετά έρχονται σκληροπυρηνικά τραγούδια. Έτσι, γιατί τα έχω υποσχεθεί σε κάτι φίλους που είναι συντονισμένοι. Μου λένε, καλά ξεκινάς με τον Καπετάνιο, αλλά μετά μπορείς να μας ρίξεις έτσι στα πατώματα. Εγώ λοιπόν τα έχω όλα κανονισμένα. Μην αγχώνεστε για τίποτα. Αλλά και εκεί, κάτω που θα πέσουμε, και πιο κάτω από το πάτωμα, αν πάμε και θέλουμε να χωθούμε ακόμη πιο βαθιά, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα βρούμε τον τρόπο και θα ξανασηκωθούμε και θα πάμε ακόμη πιο ψηλά από ό,τι ήμασταν πριν, όταν και καλά περνούσαμε ωραία. Ρε, θα περάσουμε ακόμη καλύτερα, άντε.

0: Μετά το είπες, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρελαίνεστε, παθαίνετε παράκρουση και λογικό είναι. Έρχεται λοιπόν ένα τραγούδι που άρχισαν και μου λέγανε έτσι φίλοι από την στιγμή που προβλήθηκε και η εκπομπή με τον Δήμο Αναστασιάδη, που κάναμε την παρέα δηλαδή, ότι Ράνια, τι είναι αυτό το τραγούδι? Λέω, παιδιά, αυτό είναι του Δήμου τραγούδι. Δηλαδή υπήρχε και τώρα είδες, τελικά έρχεται η στιγμή που κάποια τραγούδια μπορεί, ρε παιδάκι μου, να έχουν πάρει και την αναγνωρισιμότητα μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, όταν ένα τραγούδι είναι καλό, ακόμα και αν χρειαστεί να περάσει κάποιος χρόνος, δεν γίνεται να μην δεν εκτιμηθεί. Έρχεται λοιπόν ο Δήμος Αναστασιάδης από την παρέα που κάναμε μαζί και είπε αυτό το τραγούδι, δικό του τραγούδι ξαναλέω, και έχει τίτλο «Φταίς», να το αφιερώσουμε εξαιρετικά σε αυτούς που όχι μόνο φταίνε, αλλά αυτοί, άντε, πες, πάει και έρχεται. Εμείς τι κάνουμε? Και να σου το πω και λίγο έτσι για να το καταλάβεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι το έχεις καταλάβει. Από μας ξεκινάνε όλα. Σε μας πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τα λάθη, να μας τα συγχωρήσουμε και μετά να πάμε παρακάτω. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κατηγορούμε τους άλλους για αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά στην ουσία είναι δικές μας επιλογές και εμείς τραβήξαμε τα όρια, ή τέλος πάντων δεν βάλαμε όρια.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω

Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Με αφορμή τον καθρέφτη, θέλω να συζητήσω με τις φίλες μου, κορίτσια μου γλυκά, τι παθαίνουμε όταν πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα καταστήματα ρούχων. Και θέλω τώρα όσοι έχουν τέτοια καταστήματα να με ακούσουν και εκείνοι προσεκτικά. Και υπάρχει ο λάθος ο καθρέφτης. Με αυτό το σποτάκι από πάνω προς τα κάτω που δείχνει. Θεέ μου, δηλαδή. Δείχνει όλες τις ατέλειες, δεν μας κολακεύει. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγουν ειδικοί καθρέφτες με φίλτρα. Πήγα, παιδιά, πρόσφατα σε ένα μαγαζί, δεν σας κάνω πλάκα. Ίσως ο πιο

τέλειος καθρέφτης, θα μου πεις τώρα θες ρεράνια τα ψέματα ή θες τις αλήθειες να ακούς. Τις αλήθειες τις ακούω, μάλλον τις διαβάζω στον καθρέφτη στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη. Εντάξει, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι πραγματικά βιβλίο χωρίς φίλτρο. Αλλά όταν πάω να πάρω κάτι, για να μπορέσω να το πάρω έτσι με ωραία διάθεση και να φτιαχτεί και εκείνη την ώρα, να με φτιάξει δηλαδή, να φτιαχτεί ο αγοραστής, δεν θα πρέπει λίγο κάπως να έχουμε προνοήσεις στο να μην φαίνονται όλες οι ατέλειες? Ξέρεις πόσες φορές έχω ενθουσιαστεί, ας πούμε, με ένα ρούχο, μπαίνω στο δοκιμαστήριο και λέω ο Χριστός και Παναγιά, πώς είσαι έτσι, κουκλίτσα μου, και παθαίνω αυτή την ταραχή. Και μετά, ξέρω εγώ, έρχεται μία φίλη, ένας φίλος μου, λένε Ρανιά, αυτό γιατί δεν το πήρες, σου πήγαινε πάρα πολύ όταν έβγαινα, ας πούμε, έξω από το δοκιμαστήριο και ήμουνα εκτός για να με τσεκάρουν οι φίλοι μου αν τους αρέσει. Έλεγα όχι, όχι, χάλια. Και μου λέγανε όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έπαιζε ρόλο ο καθρέφτης και ο φωτισμός. Βασικά πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε τώρα τα δικά μας τα χαρούμενα. Και λέω χαρούμενα γιατί από χτες σας έχω ένα πολύ όμορφο δώρο. Σας έχω μία δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ από τα κοσμήματα Νάριο, Νάριο Jewels. Αν μπείτε και στο Instagram Nario.jewels θα δείτε και τον υπέροχο λογαριασμό και θα δείτε δαχτυλιδάρες, κρεμαστά για το λαιμό, σκουλαρίκια, όλα χειροποίητα. Τα κατασκευάζουν στο εργαστήριό τους οι άνθρωποι που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και το πιο σημαντικό, από ασήμι 9.25. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, εδώ μιλάμε για σωστό υλικό, αυτό που πρέπει. Άρα λοιπόν, Νάριο γράφεις σε μήνυμα στο Viber, ακολουθεί ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 6936 10 122. Στο Viber του Σφαίρα 6936 10 122, γράφεις τη λέξη Νάριο, ονοματεπώνυμο δικό σου, μου στέλνεις το μήνυμα και μέχρι το τέλος της εκπομπής μία δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ θα γίνει δική σου. Και καλή επιτυχία, μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχω τις δωρεπιταγές αυτές. Μια χαρά, κουκλάκι ζωγραφιστό της καρδιάς μου, το γραμμένο Νίκος Οικονομόπουλος μετά, γιατί υπάρχουν και κάτι ζευγάρια που ποτέ τους δεν χωρίζουν. Ακούς καρδιά μου? Έτσι, για να τα ακούς και να ελπίζεις ότι κάποια στιγμή θα ζήσεις το δικό σου τέλειο. Όχι αυτό το τέλειο που το βαριέσαι, το άλλο το τέλειο που έχει ατέλειες, γι' αυτό δεν το βαριέσαι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης

διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε?
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
3: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
0: Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά.

0: ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Το είπα και πριν, θα το πω και τώρα. Ότι δεν θέλω να πάψεις να ελπίζεις για το δικό σου τέλειο. Όχι αυτό το τέλειο που βαριέσαι, γιατί το τέλειο, την τελειότητα γενικά, τη βαριόμαστε από ένα σημείο και μετά. Δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν χρειάζεται να διορθώσουμε κάτι. Αλλά το άλλο, το τέλειο, που ουσιαστικά σε βάζει μια διαδικασία να εξελιχθείς και να προσπαθείς συνεχώς, για να μην σου πω καθημερινά, αυτό έχει και όλο το ζουμί. Εκεί βασικά κρύβεται όλη η μαγεία. Εκεί είναι το νόημα όλο. Και στο τέλος, όταν δεις, σιγουρευτείς ότι εδώ είμαστε, εκεί τα δίνεις όλα για όλα, όπως θα έρθει να μου πει η Ανούλα με το γνωστό αγαπημένο ύφος, που καταλαβαίνεις ότι είναι στην ίδια φάση, δηλαδή είναι ή όλα ή τίποτα. Λοιπόν, πριν την υποδεχτώ, σας έλεγα τώρα αυτές τις ημέρες που κυκλοφορούν πάρα πολλές αλλεργίες, γενικά ακούω πολλά ψου, πολλά αυτό με το λαιμό, παιδιά. Αυτό με το λαιμό είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί και οι αλλεργίες μην νομίζω ότι δεν τον επηρεάζουν. Και έχω το αγαπημένο μου Εξαλέν, το οποίο είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, ή τέλος πάντων μπορεί να έχετε ευαισθησία με τα δοντάκια, κατάλαβες, υπάρχει το Εξαλέν και για τον πονόλαιμο, αλλά και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει προτείνει. Εγώ δεν πάω πουθενά, και επειδή έχω και ένα θεματάκι με τις άφθες, και ξέρεις από τι προέρχεται αυτό, από το άγχος, για να τις αντιμετωπίσεις πάρα πολύ θα σε βοηθήσει το Εξαλέν. Και το πιο σημαντικό, γιατί καμιά φορά μπορεί, είχα ακούσει κάποια στιγμή από κάποιον που το έλεγα, εγώ το πρότεινα, μπορείς, αν το χρησιμοποιείς καθημερινά, ενώ το χρησιμοποιείς καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από τα προβλήματα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Με άλλα τώρα στοματικά διαλύματα το συγκρίνω, που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Θέλω να το δοκιμάσετε, να το δοκιμάσετε καθημερινά, για να απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή πάντα του γιατρού ή του φαρμακοποιού. Όλα για όλα, Ανούλα, και

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους

0: καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
1: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό.

0: Έχω έρωτα, τεράστιο έρωτα. Με ποιον? Πάει κάπου ο νου σου? Έχω έρωτα βασικά με τους ανθρώπους που κάνουν έρωτα με τα πάντα. Δηλαδή που βάζουν συνέστημα, ρε παιδάκι μου, για να μην παρεξηγηθώ, σε ό,τι κάνουν. Το να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα μέσα στην ημέρα μηχανικά, okay, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Αλλά όταν κάνεις μια παύση από ό,τι κάνεις και σε έχει συνεπάρει, ας πούμε, και είσαι σε ένα ρυθμό που λες τώρα δεν μπορώ να κόψω, αφήστε με, γιατί είναι όπως, ξέρεις, περπατάς ή κάνεις διάδρομο και λες τώρα έχω βρει το ρυθμό μου, μη με ενοχλείτε. Αλλά πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε αυτές τις μικρές παύσεις και να, δεν θα σου πω να κοιτιόμαστε στον καθρέφτη για να βλέπουμε πώς είμαστε, αλλά να νιώθουμε ότι μας κοιτάει την ώρα που κάνουμε αυτό που κάνουμε κάποιος που μας ενδιαφέρει. Δεν έχεις άλλο ύφος, δεν έχεις άλλο αέρα, δεν έχεις άλλη ενέργεια, δεν γίνεσαι λίγο πιο σεξι πλάσμα, να το πω. Γιατί νιώθω ότι έχουμε γίνει λίγο στρατιωτάκια και πάμε έτσι, δεν κοιτάμε... Κοιτάμε μόνο εμείς κοντάψουμε, ενώ δεν είναι αυτή η ουσία. Καμιά φορά μπορεί να πρέπει να κοιτάμε και λίγο πιο ψηλά και ας φάμε και τα μούτρα μας. Ας βρούμε και εμπόδια. Ναι μωρέ τώρα, έλα σε παρακαλώ, γιατί έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει πράγματα, ξέρεις, πόσους ανθρώπους έχω συναντήσει οι οποίοι έχουν διαπρέπει στη ζωή τους και τώρα έχουν πάει στο άλλο άκρο, ενώ ότι έχουν, ρε παιδί, έχουν κάνει την εντύπωσή τους, είχαν τις κατακτήσεις τους και τώρα για κάποιο λόγο τους έχει πάρει από κάτω και είναι πλέον, να το πω, τυπάκια που είναι σχεδόν αδιάφορα. Γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας? Δεν πρέπει λίγο να μας υπενθυμίσουμε ποιοι είμαστε και πόσο όμορφοι είμαστε και να μην εξαρτώμαστε από τα συμπεράσματα που βγάζουν οι άλλοι για εμάς. Εσύ οφείλεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ασχέτως αν, να πάω και πάλι στους άλλους, ασχέτως αν οι άλλοι δεν σ' αγάπησαν, δεν σ' αγαπάνε και δεν σκοπεύουν να σ' αγαπήσουν όπως έχεις μάθει εσύ να τους αγαπάς. Γιώργος Αμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες. Και τι έγινε?
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να

όνειρο, όνειρο όλο αυτό το μουσικό κομμάτι. Καλά και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εννοείται ότι εμένα με ταξιδεύει και πάντα μου θυμίζει εκείνη την κούνια του μπαμπά στο δέντρο, σε εκείνη τη μουριά τη χαρακτηριστική στην αυλή στο χωριό.

Αιγαίων, στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Εννοείται ότι θα είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, χορηγός, και μας περιμένει και φέτος στο μοναδικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα και να διασκεδάσουμε με όλα αυτά τα διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμό, δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι. Και φέτος θα είναι μια έτσι πολύ μοναδική εμπειρία, διήμερη γιορτινή, γεμάτη μουσική. Και όσοι θέλετε να μπείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για να πάτε εντελώς δωρεάν, θα μπείτε στα social της Μπύρα Αλφα για να τις διεκδικήσετε ως τις 19 του μήνα. Εντάξει, δεν έχουμε πολλές μέρες, στο νου σας. Όσο για τη συνέχεια, χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δύο καρδιές μας σαν μία. Και όπως θα σας το πω και πιο μετά, το λέω και τώρα. Ξέρεις τι είναι το πιο σημαντικό? Βασικά, το δύσκολο δεν είναι μόνο να υπάρχει αυτό που λέμε η αγάπη. Αν μπορούν δύο άνθρωποι να συναντιούνται πραγματικά στην καθημερινότητα, στην εμπιστοσύνη και στην προσπάθεια, αυτό είναι το μυστικό. Να συναντιόμαστε πραγματικά μέσα στη μέρα, να εμπιστευόμαστε πραγματικά ο ένας τον άλλον και να προσπαθούμε για αυτή τη σχέση και ο ένας και ο άλλος. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω ότι θέλω να συναντηθούμε στην καθημερινότητα, στην εμπιστοσύνη και στην προσπάθεια, και να μην σε νοιάζει τίποτα αν τα κάνουμε αυτά.

κομμάτι της ζωής μου μπορεί να είσαι εσύ και ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου να είναι κάποιος άλλος. Και όλα αυτά τα κομμάτια ουσιαστικά με φέραν εδώ που είμαι και είμαι αυτό που είμαι, θα πω εγώ. Είδες τώρα, το παίρνω από το πολύ συγκεκριμένο και το κάνω λίγο πιο γενικό. Έλα λίγο να σου μιλήσω γενικά για τον υπέροχο όμως διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον Σφαίρα 102,2, γιατί αυτά είναι τα ωραία. Το ότι ασχολούμαστε συνέχεια με ζητήματα καρδιάς δεν λέω, εντάξει, αλλά το παρακάνω καμιά φορά. Έλα λοιπόν να σε αποσυντονίσω, να σε κάνω λίγο να, έτσι, να ενεργοποιηθείς και να σου υπενθυμίσω το υπέροχο δώρο που διεκδικείς από τον Σφαίρα 102,2 και την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα αυτοκίνητο αξίας 22.000 ευρώ, 550 ευρώ. Εντάξει, έχουμε φτάσει προς τα 23 χιλιάρικα. MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση παρακαλώ, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι καθημερινά 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Ουσιαστικά θα ακούτε τους παραγωγούς να δίνουν το password, το σφαίρα password, το οποίο ξεκλειδώνει τον γκαράζ εκεί που είναι μέσα κρυμμένο το αυτοκίνητο, και θα στέλνετε μήνυμα στο Viber και με τον τρόπο αυτό τι κάνετε, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί εφόσον βγείτε και τηλεφωνικά στον αέρα και απαντήσετε στην ερώτηση ποιο είναι το σφαίρα password που ανοίγει τον γκαράζ, αυτόματα διεκδικείτε μία από τις πολύ σημαντικές συμμετοχές για αυτό τον υπέροχο τόσο μεγάλο διαγωνισμό του σφαίρα 102,2 και της MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Αυτό το αυτοκίνητο το υπέροχο MG3 Hybrid Plus αξίας 22.550 ευρώ για πάρτι σας, και μόνο τέτοια χαρά που θα έχουμε όταν γίνει κλήρωση και το διεκδικήσει κάποιος από εσάς, δεν πάει ο νους σας. Και τι ταξίδια μαγικά θα κάνετε μουσικά. Άστο τώρα, δεν το συζητώ, θα θέλω να κάνω κι εγώ μια βόλτα μαζί με το τυχερό ακροατή, ακροάτρια, με το καλό. Και να σου πω και κάτι, θα το έχεις το καλοκαιράκι για να σου λατσάρεις. Είτε επιλέξεις να πας κάπου παραθαλάσσια, είτε επιλέξεις να μπεις μέσα στο καράβι και να σου λατσάρεις το Αιγαίο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817, η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται, και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονόμενο.
1: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
2: Βαλτιμόρη. Διόρυγα του Σουέζ.
1: Γιώργο μου, περνάς καλά εκεί γενικά?
2: Πολύ μόνος.
1: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος? Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Να το πάλι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στον χώρο σας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χώρο ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω

0: έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα.
2: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
16: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
15: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
16: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
15: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
16: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
15: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
17: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δύσκολο κομμάτι αυτό, δύσκολη άσκηση να τα βρεις με τον εαυτό σου, να κάνεις την αυτοκριτική σου, να, τέλος πάντων, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να ουσιαστικά δώσεις ερμηνείες σε κάποιες λέξεις, σε κάποιες λέξεις όπως η αγάπη, όπως η εξέλιξη, όπως η αλλαγή, όπως η πραγματικότητα, όπως η θέληση, η συντροφικότητα, η αχαριστία. Η αχαριστία, παιδιά, πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση, αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Εντάξει. Γιατί μέσα από αυτά που χάνουμε συνειδητοποιούμε πάρα πολλά. Και για τη σχέση που είχαμε και για όλα όσα ζήσαμε. Και αν χάθηκε η σχέση, ουσιαστικά θα πρέπει να το ψάξουμε. Θα μου πεις τώρα, ρε Σιράνια, και τι θα κερδίσω? Θα κερδίσεις πάρα πολλά, για να ξέρεις εσένα τι σου γίνεται από εδώ και πέρα και να έχεις το νου σου για την επόμενη φορά. Μιλούσα με ένα φίλο ηλικίας 23 ετών, πρόσεξε τώρα, ο οποίος πληγώθηκε βαθιά μέσα από μια σχέση που είχε εδώ και ένα χρόνο. Καθώς λοιπόν ήρθε να μου εξηγήσει λίγο την περίπτωσή του, μου είπε ότι έχασα τον εαυτό μου, απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, έχασα τη δουλειά μου, έχασα το ενδιαφέρον βασικά για τη δουλειά μου που αγαπούσα τόσο πολύ. Και όλα αυτά γιατί είχε μπλέξει σε μια περιπέτεια με μια κοπέλα η οποία δεν ήταν ευχαριστημένη με τίποτα. Και ξέρεις τώρα γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν δεν είσαι ευχαριστημένη με τον εαυτό σου, ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Όλα σου φταίνε, όλα σου φαίνονται λίγα, νιώθεις εσύ ότι όλοι, βασικά ότι κανείς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και προσπαθείς μέσα από το ότι τους κάνεις τη ζωή πατίνη και δύσκολη να δυναμώσεις εσύ. Αυτές οι προσωπικότητες που δεν είναι για μένα προσωπικότητες, αλλά πρόσεξε τώρα, και δεν θα πω ότι είναι αχρίαστες, όλα χρειάζονται στη ζωή για να καταλαβαίνουμε και τι μας γίνεται, να παίρνουμε τα χαμπάρια μας που λέω εγώ. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ ο καθρέφτης, το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, που εκεί ουσιαστικά περιγράφονται αυτές οι λέξεις και άλλες πολλές, χωρίς φίλτρα. Έτσι ακριβώς όπως είναι, γιατί δυναμώνεις. Δηλαδή λες, OK, την έχω πατήσει. OK, με έκανε σκουπίδι. Με εκμεταλλεύτηκε. Αλλά είμαστε εδώ να καταλάβουμε τους λόγους που αφήσαμε και γίνανε κάποια πράγματα. Και τι ανάγκη ουσιαστικά είχαμε και το επιτρέψαμε όλο αυτό. Δηλαδή ήμασταν τόσο απελπισμένοι. Και όχι ότι δεν έχεις δικαίωμα να είσαι απελπισμένος ή να βρίσκεις παρηγοριά σε ανθρώπους που δεν σου αξίζουν. Όλα, ξαναλέω, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι μην το αφήσουμε αυτό ανεξέλεγκτο. Γιατί μετά οι τάσεις καταστροφής από το Δήμο Αναστασιάδη είναι τα μάμ. Θα είναι τραγούδι σήμα κατά τεθέν της ζωής μας.
0: Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως

0: Κάνε χειροκρότημα στη Μαριάννα. Περίμενε. Στην Ισμήνη. Λείπεις κι εγώ έχω τάσεις. Πω, Αναστασία, άστο, δεν το έχεις σήμερα, έτσι. Όχι. Βαριώσουνε τι. Ενώ όλα καλά. Για να δω τις κουμπάρες μου. Λείπεις κι εγώ έχω τάσεις. Καταστροφή. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προχωράει.

0: Ατμοσφαίρα 102,2. Εδώ παρεούλα, Ράνιο Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Σήμερα που είναι Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Αλλά σας προετοιμάζω, είπαμε 13 του μήνα σήμερα. Ωραία. 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας. Το περιμένουμε πώς και πώς, και συγκεκριμένα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Ρίζες Fest μας καλωσορίζει με την μπύρα Αλφα, εννοείται πάντα η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα φυσικά, γιατί αυτό το διήμερο θα είναι σούπερ γιορτινό, γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις και το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Όποιος θέλει να βρεθεί και να επισκεφτεί το Ρίζες Fest 2026, μπαίνει στα social media της Αλφα και ως τις 19 του μήνα δηλώνει συμμετοχή για διπλές προσκλήσεις. Αυτά τα ωραία. Όσο για τη δική μας τη συνέχεια, ξέρετε ότι εγώ μην νομίζετε ότι έτσι το αφήνω στην τύχη του, εμπιστεύομαι τους συνεργάτες μου. Ο Γιάννης εδώ στην επιμέλεια του ήχου είναι πολύτιμος, πολύτιμος συνεργάτης. Και αν μη τι άλλο, αναλαμβάνει με τραγούδια της παρέας να σας ταξιδέψει, να σας ανεβάσει, να σας θυμίσει, να σας χαρίσει μια πολύ όμορφη ώρα, αυτή η ώρα που ακολουθεί. Και φυσικά στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί βρίσκονται όλα τα τραγούδια της παρέας, όλες οι παρέες με τους καλλιτέχνες μας, είτε με τον καθένα ξεχωριστά, μόνο τα τραγούδια, κάνετε ό,τι επιλογές θέλετε. Και είμαστε σε αναμονή, έχω κάνει και ένα πολύ ωραίο DJ set πέρυσι το καλοκαίρι, θα κάνω και ένα φέτος το καλοκαίρι, οπότε είμαστε σε διαδικασία επιλογής τραγουδιών. Γι' αυτό σας έχω ζητήσει να μου στέλνετε και στο Viber του Σφαίρα τα δικά σας αγαπημένα, έτσι ώστε να τα μαζέψω και να δω, να βγάλω την τελική λίστα. Εντάξει. Επιστρέφω, ξέρετε εσείς, τη γνωστή ώρα στο ίδιο μέρος. Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 102,2.

0: Breaking news.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
3: Καταπληκτικό.
1: Πολύ καλό.
3: Γελάς και μόνος σου.
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881.
8: 1961.
7: 5050.
8: 1471.
2: Ναι!
9: 12-12.
3: Μπράβο!
2: Μπράβο!
7: 1940.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω!
16: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
15: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
17: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
18: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και

0: Μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το Sushi Spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι!
13: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι!
14: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
11: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
15: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win. Winning awaits!
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Τεταρτούλα παρέα πάντα με την Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα τα οποία τα λατρεύουμε και τα οποία η Δήμητρα, η Κατσαφάδου που τα κατασκευάζει και τα εμπνέεται από την πλευρά της κάθε φορά, βρίσκει τρόπους να μας τα χαρίζει τις περισσότερες φορές με τις εκπτώσεις και όλα αυτά τα πακέτα βασικά προσφορών και με τα δώρα που κάνει. Αν την παρακολουθείτε και όλα στα social, είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι θα έχετε υποφεληθεί, γιατί έχει φανατικό κοινό, δικαιολογημένα. Ανήκω κι εγώ στο fan club της Δήμητρας, ξεκάθαρα. Λοιπόν, επειδή είπα ότι φτάσαμε στο τέλος, υπάρχει τέλος όταν αγαπάς. Τέλος σε μία σχέση υπάρχει, ακόμα και όταν υπάρχει αγάπη. Η αγάπη είναι σημαντική. Λένε κάποιοι ότι δεν είναι αρκετή από μόνη της για να κρατήσει δύο ανθρώπους μαζί. Γιατί? Γιατί αλλάζουν οι ανάγκες, αλλάζουν οι συνθήκες, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος που επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως και αγάπες που δεν τελειώνουν ακριβώς, απλά αλλάζουν μορφή. Μπορεί να μένει λοιπόν η νοσταλγία, η τρυφερότητα και η σημασία που είχε κάποιος στη ζωή σου, ακόμη και αν η σχέση αυτή έχει σταματήσει. Το δύσκολο συνήθως δεν είναι μόνο αν υπάρχει αγάπη, αλλά αν μπορούν δύο άνθρωποι να συναντιούνται πραγματικά στην καθημερινότητα, στην εμπιστοσύνη και στην προσπάθεια. Αν μπορούμε να συναντηθούμε σε όλα αυτά, τότε δεν υπάρχει κανένας φόβος. Εμείς θα συναντηθούμε και πάλι αύριο, Πέμπτη, στις 8 ακριβώς, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Γεια!
11: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
10: Ναι, κάποια προτίμηση?
11: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
10: Να βάλω ένα κρασάκι.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
20: Σφαίρα 102-2.
21: 11 με 12. Σφαίρα Mix με τον Πέτρο Καρά.
22: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Εδώ παίζει η μουσική σου.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωρά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με